Wave 90.4.

Wave 97.4, your devotion rock.

της Ελλάδας. Ξέρεις, είναι ο Wave 97 και 4.

0: και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
1: Wave 97 και 4. Ακολούθησε τα social media του αγαπημένου σου σταθμού και μάθε τι παίζει όλη την ώρα, κάθε στιγμή από τον πρώτο ροκ σταθμό της Δυτικής Ελλάδας. Wave 97 και 4. Follow your rock.
2: You're listening to Wave 97.4.

0: Θερμομόνωση.
1: Τσεκ.
0: Ύψος ανίδες.
1: Τσεκ.
0: Κεραμίδια.
1: Τσεκ.
0: Μόνωση ταράτσας.
1: Τσεκ.
0: Ξυλία.
1: Εννοείται τσεκ. Ό,τι και αν χρειάζεσαι, σταθάτος και κάνεις τσεκ.
2: Εδώ και 40 χρόνια παρέχει τις ιδανικές λύσεις για κάθε κατασκευή από τη στέγη μέχρι το πάτωμα.
1: Και αν έχεις ενταχθεί στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, εδώ θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
2: Σταθάτος, στο Ευπάλιο Δωρίδας και στο www.xylia.gr.
1: Σταθάτος, έχεις απαιτήσεις, έχουμε τις λύσεις.
3: Θέλετε να αξιοποιήσετε το ακίνητό σας ή ψάχνετε το ιδανικό σπίτι με συνέπεια? Helga Real Estate. Η ακίνητη περιουσία σου αξίζει μελέτη και σωστή διαχείριση, από την εκτίμηση και ανάθεση μέχρι την πώληση ή ενοικίαση. Συνολική μελέτη και στρατηγική διαχείριση ακινήτων με στόχο τη μέγιστη αξία και ασφάλεια για κάθε ιδιοκτήτη ακινήτου. Επισκεφτείτε μας στο www.helga.gr, γιατί το σπίτι των ονείρων σας θέλει την καλύτερη εκπροσώπηση.
4: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
5: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
6: Χελμός Mountain Festival, το φεστιβάλ που ανεβαίνει πιο ψηλά από ποτέ. 19 με 22 Ιουνίου, χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρίτων. 19 live acts, 3 σκηνές σε διαφορετικό υψόμετρο. DJ sets, υπαίθριες δραστηριότητες και ένα μεγάλο γλέντι στην πλατεία Καλαβρίτων. Έλα να πάμε στο Χελμό. 19 με 22 Ιουνίου. Για να είσαι εκεί, ταυτίσου εδώ.
7: Πώς μπορείς να περιγράψεις μια έμπνευση? Θα σας πω αμέσως. Όταν οι αισθήσεις της εικόνας και των γεύσεων συνδυάζονται με κάτι κλασικό. Καφέ κάστρο ναύπακτος. Μέσα στο κάστρο σου το πρωί έως το βράδυ με γεύσεις κρασιού και κοκτέιλ. Τι άλλο ψηλά στο κάστρο της Ναύπακτου.

4. Το ροκ όπως το θες. Wave 97 και 4. Ζήσε μουσική, ζήσε ροκ, ζήσε τον Wave 97 και 4.

0: Γεια σας. Γνωρίζετε τους προορισμούς της μεταφορικής καϊμακάς?
1: Of course, my friend. Αγγλία, Αθήνα, Κύπρος. Είστε ασφαλείς, οικονομικοί και γρήγοροι.
0: Μεταφορική καϊμακάς. Στο 2610-438-940.
2: Μάντεψε, ποιο είναι το πιο hot στέκι του καλοκαιριού?
3: Καταρχάς πρέπει να έχει τέλεια παραλία, με ψαγμένη μουσική και πραγματική γεύση στον καφέ μου.
2: Αν έχει και live μουσική και δυνατά DJ set, All Day Bar, στο Τσόλις Club, στο Λαμπύρι.
3: Τσόλις Club, απλά τέλειο.
4: Τα κουφώματα στο σπίτι είναι επένδυση για μια ζωή. Φιλιππάτος Ευάγγελος, αλουμίνια, PVC, πόρτες εσωτερικές και θωρακισμένες, κάγκελα. Φιλιππάτος Ευάγγελος, έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση για το πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 74, τηλέφωνο 2610-422-900.
5: Ένα ταξίδι από το μόλο της Δαυπάκτου στη Μεσόγειο. Μία άφηξη στο χάρτη της πόλης γεννά ωραίες προσδοκίες. Φαντάσου λοιπόν μια γωνιά της πόλης που μοιάζει να έχει κρυμμένα όλα τα αρώματα και τις γεύσεις της Μεσογείου. Μόλος Restaurant. Κάθε πιάτο μια μικρή ιστορία. Κάθε μπουκιά μια ανακάλυψη. Μην ξεχνάς, οι καλύτερες γεύσεις δεν είναι ποτέ μακριά. Απλά περιμένουν να τις βρεις. Μόλος Restaurant. Κάνε την κράτησή σου σήμερα. Το Αβανταδόρικο σημείο στη Νότι Μπότσαρη 4.
6: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
7: Φροντιστήρια Παιδεία.
8: Η καλύτερη επιλογή για σωστή προετοιμασία. Με πλήρη προσαρμογή στο νέο εκπαιδευτικό σύστημα.
7: Φροντιστήρια Παιδεία. Δείτε το μέλλον με σιγουριά. Κεντρικά Ζαΐμι και Ρήγα Φεραίου. Δίπλα στο ταχυδρομείο. Τηλέφωνα 225-649-621-318-621-663.
9: Κύμα στη ροκ. wave974.gr.
10: Ο ροκ σταθμός στη Δυτική Ελλάδα.

0: απόλαυση. XIXO, το τέλειο κόμπο είναι εδώ. Γεύσεις Hell Energy που σε πάνε στα ύψη. XIXO Ice Tea με πραγματικό χυμό φρούτων και XIXO Tutti Frutti χωρίς καφέινη. Διάθεση δίκτυο Γιαννακόπουλος ΑΕ. Ιωάννου Δαμασκηνού 91, Πάτρα. Hell Energy and XIXO. Ενέργεια και δροσιά κάθε μέρα.
1: Μα τι είναι το Νερόπολης τελικά?
2: Cool, trendy, hot, super, απίστευτο, δεν υπάρχει,
3: oh my God.
2: Τα σπάει, άπεκτο, φοβερό.
1: Όπως και να το πεις, πρέπει να το δεις.
2: Water Park Νερόπολης, στον Αλισό.
1: Λίγα λεπτά απόστασης, πολλές ώρες διασκέδασης.
2: Και βρες την παρέα σου εκεί.
1: Νεροτσουλήθρες, τζακούζι, pool bar, τα έχει όλα.
2: Water Park Νερόπολης στον Αλισό. Μοναδικές στιγμές απόλαυσης.
1: Νερόπολης.
4: Πηγές.
1: Κόλλησες.
5: Η όραση δεν είναι απλώς αριθμή σε μία συνταγή. Είναι οι στιγμές που συλλέγεις και οι εικόνες που δημιουργείς. Είναι η απόλαυση να διαβάζεις χωρίς σκόπο και η αυτοπεποίθηση σε κάθε σου κίνηση. Είναι η ανάδειξη της προσωπικότητάς σου και το στυλ που σε εκφράζει. Στα οπτικά λογοθέτη, η επιστήμη της όρασης και η φροντίδα ενώνονται για να βρεθεί κάθε λύση που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Γιατί η σωστή όραση και η υγεία των ματιών σου είναι προτεραιότητά μας. Οπτικά λογοθέτη. Θα μας βρείτε να ταρά 12, αλλά και στο www.logothetioptics.gr. Επιστήμη στην όραση, φροντίδα στον άνθρωπο.
6: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και 10 χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γιορτάζουμε 10 χρόνια λειτουργίας με εκδηλώσεις, happenings και την καλύτερη μας διάθεση. Σούσουρο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.

0: μια παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα front, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το home cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το home cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
1: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
0: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
3: Στον πιο ξεχωριστό σας ρόλο αξίζεται μια ιδιαίτερη φροντίδα. GS Hair Salon. Όταν η περιποίηση γίνεται τελετουργία για εκείνη και για εκείνον. Χτενίσματα, μακιγιάζ, θεραπείες, ανδρικό grooming. Όλα προσαρμοσμένα στην πιο σημαντική μέρα της ζωής σας. Στυλ, κομψότητα και απόλυτος επαγγελματισμός από το GS Hair Salon. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς της ομορφιάς, γιατί τελειότητα δεν είναι επιλογή, είναι στάση ζωής. Θα μας βρείτε Αθηνών 31, Ρίο και στο www.gshairsalon.gr.
4: Τι κάνει τα ενεργειακά κουφώματα τόσο αποδοτικά? Ποια είναι τα πλεονεκτήματά τους? Επειδή δεν είναι υποχρεωτικό να ξέρετε τα πάντα, αφήστε τις λεπτομέρειες στους ειδικούς.
5: Συστήματα κουφωμάτων Κωστόπουλος. Ολοκληρωμένες οικονομικές προτάσεις για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον. Ερχόμαστε στο χώρο σας, μελετάμε τις συνθήκες και τις απαιτήσεις του. Συνεργαζόμαστε με επώνυμα εργοστάσια, εξασφαλίζουμε μέγιστη απόδοση σε πολύ χαμηλές τιμές, αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση σε ενεργειακά κουφώματα, πόρτες PVC και αλουμινίου με υπεύθυνο και γρήγορο σέρβις. Συστήματα κουφωμάτων Κωστόπουλος.
6: Θα μας βρείτε Πανεπιστημίου 148 αλλά και στο www.κουφωματακωστόπουλος.gr.
3: 9 7 4 Το ροκ όπως το θες. Wave 97 και 4. Το ροκ όπως το θες. Wave 97 και 4.

0: Ritchie's Key Shop. Κλειδιά απλά και ασφαλείας. Θωρακισμένων χρηματοκιβωτίων. Immobilizer. Κλειδαριές κάθε τύπου. Επισκευές κλειδαριών. Κλειστήκατε έξω. Ritchie's Key Shop. 24 ώρες υπηρεσίες κλειδαρά, γρήγορα και οικονομικά στο 6945-90-30-25. Ritchie's Key Shop. Ακροτηρίου 52 Πάτρα.
1: Αεροπλάνα, βαπόρια, διόδια, βενζίνες, έξοδα. Δεν πάει άλλο. Θέλω τρεις μισθούς για να κάνω διακοπές.
2: Μα γιατί σκας? Η λύση είναι δίπλα σου. Ο παράδεισος που κάθε χρόνο εμπιστεύονται από όλη την Ελλάδα και την Ευρώπη. Florida Blue Bay στον Ψαθόπυργο. Οι απόλυτες διακοπές δίπλα σου, ξεκούραστα και οικονομικά. Florida Blue Bay στον Ψαθόπυργο. Μην αφήνεις τον παράδεισο να περιμένει.
3: Θέλετε να αξιοποιήσετε το ακίνητό σας ή ψάχνετε το ιδανικό σπίτι με συνέπεια? Helga Real Estate. Η ακίνητη περιουσία σου αξίζει μελέτη και σωστή διαχείριση, από την εκτίμηση και ανάθεση μέχρι την πώληση ή ενοικίαση. Συνολική μελέτη και στρατηγική διαχείριση ακινήτων με στόχο τη μέγιστη αξία και ασφάλεια για κάθε ιδιοκτήτη ακινήτου. Επισκεφτείτε μας στο www.helga.gr, γιατί το σπίτι των ονείρων σας θέλει την καλύτερη εκπροσώπηση.
4: Αγάπη μου, έλα γρήγορα, έχουμε έκτακτο.
5: Τι έγινε, καρχαριά, τσουνάμι?
4: Άστα, πάτησα στον αχινό.
5: Παναγία μου, και τώρα?
4: Τώρα τρέχεις και έρχεσαι εδώ, γιατί το καλοκαιρινό πάρτι του Wave έφτασε.
5: Ερχόμαστε.
6: Κυριακή, 12 Ιουλίου, ο Αχινός Beach Bar παρουσιάζει όλες τις ραδιοφωνικές φωνές του Wave 97 και 4 δίπλα στο κύμα, σε ένα πάρτι γεμάτο πόνο. Προσοχή, η υπερβολική έκθεση στο αχινόδρομο προκαλεί μουσικό κύμα.
7: Η σκιά που προσφέρουν συζητιέται εδώ και χρόνια. Τέντες Μακρυπόδη ακολουθούν τις εξελίξεις με τα πιο σύγχρονα συστήματα σκίασης εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. Ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα υψηλών προδιαγραφών. Ανοιγοκλινόμενες πέργολες. Τέντες Μακρυπόδη. Όταν η πείρα μας γίνεται σκιά σας. Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 160. Τηλέφωνο 2610-332-208.
8: Γενικά δεν φοβάμαι τις πτήσεις.
9: Τότε γιατί δεν μπαίνεις ποτέ σε αεροπλάνο και ταξιδεύεις μόνο με το αυτοκίνητο?
8: Γιατί φίλε μου, για τα ελαστικά του αυτοκίνητου μου έχω την εγγύηση της Τροχοεξπρες Φαλιέρης. Τα ελαστικά του αεροπλάνου ξέρω εγώ από πού κρατάει σκούφια τους.
10: Τροχοεξπρες Φαλιέρης, Γεωργίου Παπανδρέου 60 και δεύτερο κατάστημα Πανεπιστημίου 62, τηλέφωνο πληροφοριών 2610-3377-35. Χρόνια τώρα η πρώτη σας επιλογή.
11: Επειδή για το αυτοκίνητό σου θέλεις το καλύτερο, Carfix Mavrelis. Σε σύγχρονες εγκαταστάσεις με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Το εξειδικευμένο συνεργείο για Mercedes-Benz και Smart Emmanuel Ροίδη 80. Πεπειραμένο προσωπικό αναλαμβάνει υπεύθυνα τη συντήρηση και την επισκευή όλων των οχημάτων. Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart Carfix Mavrelis.

0: Θέλω ίντερνετ με ταχύτητα 50 Mbps. Όχι έως 50, αλλά 50 Mbps. Πολλά ζητάω. Patras Broadband. Ίντερνετ μόνο από 18 ευρώ. Ασύρματα, χωρίς καλώδια και με εγγυημένη ταχύτητα. Για να έχεις την ταχύτητα που πληρώνεις. Χωρίς δεσμεύσεις και ψηλά γράμματα. Και πληρώνεις μόνο για το διάστημα που το χρειάζεσαι. Περισσότερες πληροφορίες στο 261-261-9017 και στο patrasbroadband.gr. Ενέργεια που σε ανεβάζει. Hell Energy Drink. Παγωμένη απόλαυση. Xixo. Το τέλειο κόμπο είναι εδώ. Γεύσεις Hell Energy που σε πάνε στα ύψη. Xixo Iced Tea με πραγματικό χυμό φρούτων και Xixo Tutti Frutti χωρίς καφέινη. Διάθεση δίκτυο Γιαννακόπουλος ΑΕ. Ιωάννου Δαμασκηνού 91, Πάτρα. Hell Energy and Xixo. Ενέργεια και δροσιά κάθε μέρα.
1: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων, Ασημάκη Φωτίλα 73 Πάτρα, τηλέφωνο 2610-343525. Τι λέω, άκου τι λέω, τέντες Λέων, λέω, τέντεσλέων.gr.
2: Για όλους τους προορισμούς μετακόμισης και μεταφοράς, Καϊμακάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές στο 2610-438-940 ή στο www.kaimakas.gr. Όλοι οι προορισμοί μεταφοράς, ένα όνομα. Καϊμακάς.
3: Στα Ιντελβάις θα ανακαλύψεις ένα κόσμο παγωτά από φρέσκο γάλα, αγνά υλικά, με τη φροντίδα των Ice Cream Experts. Σορμπέ ανάλαφρα, γευστικά, με φυσικές πρώτες ύλες, συνδυάζονται τέλεια με σιρόπι από φρέσκα φρούτα εποχής και λαχταριστά toppings. Γιαούρτι με μόλις 2% λιπαρά. Απόλαυση χωρίς ενοχές. Φίνα παγωτίνια. Αυτά τα μικρά γευστικά θαύματα θα τα βρείτε στα καταστήματά μας και σε ψυγεία Ιντελβάις σε όλη την Ελλάδα. Ιντελβάις, μαζί από το 1970. Αξεπέραστη γεύση και άρωμα καλοκαιριού.
4: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
5: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
6: Ό,τι συμβαίνει ενίκο, το λέμε και στους φίλους μας. Γιατί στο κατάστημα επίπλων ενίκο θα βρείτε έπιπλα που θα ντύσουν κομψά κάθε γωνιά του σπιτιού σας. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό δωμάτιο, όλα σε απαράμιλη ποιότητα και τιμές που θα λατρέψετε. Έπιπλα ενίκο, Ακρωτηρίου 357 και στο ενίκοπαύλαπάτρας.gr. 30 χρόνια ολοκληρώνει το σπίτι σας.
7: Θερμομόνωση.
8: Τσεκ.
7: Γυψοσανίδες.
8: Τσεκ.
7: Κεραμίδια.
8: Τσεκ.
7: Μόνωση ταράτσας.
8: Τσεκ.
7: Ξυλία.
8: Εννοείται τσεκ. Ό,τι και αν χρειάζεσαι, σταθάτος και κάνεις τσεκ.
9: Εδώ και 40 χρόνια παρέχει τις ιδανικές λύσεις για κάθε κατασκευή από τη στέγη μέχρι το πάτωμα.
8: Και αν έχεις ενταχθεί στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, εδώ θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
9: Σταθάτος. Στο Ευπάλιο Δωρίδας και στο www.xilia.gr.
8: Σταθάτος. Έχεις απαιτήσεις. Έχουμε τις λύσεις.
10: Ο ροκ. Σταθμός της Δυτικής Ελλάδας. Ξέρεις, είναι ο Wave 97 και 4.

0: βασικό συστατικό η γεύση. Βασική προϋπόθεση της γεύσης το πιρούνι. Εστιατόριο Πιρούνι. Πρωταγωνιστής στις ελληνικές κλασικές γεύσεις και πάντα σε εξαιρετική ποιότητα. Εστιατόριο Πιρούνι. Τριών ναυάρχων και κανακάρι. Η καθημερινή βόλτα στη γεύση και τα πιρούνια παίρνουν φωτιά.
1: Τα κουφώματα στο σπίτι είναι επένδυση για μια ζωή. Φιλιππάτος Ευάγγελος. Αλουμίνια. PVC. Πόρτες εσωτερικές και θωρακισμένες. Κάγκελα. Φιλιππάτος Ευάγγελος. Έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση για το πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 74. Τηλέφωνο 2610-422-900.
2: Τιμολόγια, ΦΠΑ, My Data. Αυτά σου ανεβάζουν την πίεση.
3: Solutions Πληροφορική. Η τιμολόγηση γίνεται υπόθεση λεπτών εύκολα και γρήγορα. Από δικηγόρους, επιμελητές, γιατρούς, συμβολεογράφους, αρχιτέκτονες, μηχανικούς, γυμναστήρια, συλλόγους, σωματεία, λέσχες, αγρότες, συνεταιρισμούς. Όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες, μέχρι τη μικρή επιχείρηση, όλα τα τιμολόγια, όλα σε τάξη.
2: Δηλαδή ξεμπέρδεψα.
3: Ξεμπέρδεψες. Solutions Πληροφορική. Θα μας βρείτε ακτή Δημαίων 185, αλλά και στο 2610-318-355. Κάνε τη δουλειά σου, τα υπόλοιπα σε μας.
4: Με τόσες ώρες στο γραφείο, δεν υπάρχει χρόνος για να προσέξω τη διατροφή μου. Χρειάζομαι μια λύση Express.
5: Εστιατόριο Express. Φυσικό και υγιεινό φαγητό. Κατευθείαν στο τραπέζι σας με ένα τηλεφώνημα στο 2610-329-643
4: και στο 314-248 από τις 11 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ.
5: Εστιατόριο Express. Σπιτική κουζίνα, παραδοσιακές συνταγές, κρέατα, λαδερά, μαγειρευτά με τα πιο αγνά υλικά. Όπου και αν είστε, στο γραφείο ή στο σπίτι, λύση Express. Εστιατόριο Express. Γούναρη 66 στην Πάτρα.
4: Επιτέλους, καλό σπιτικό φαγητό.
6: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
7: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα.
8: Πάντα σαν καινούργιες.
6: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον, η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone, η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμπυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610-525-352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και το μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
9: Τα παραμύθια είναι για τα παιδιά. Οι μύθοι όμως για τα μεγαλύτερα παιδιά. Με ζητοπολείο Εύβοινος. Μυθικές γεύσεις σε μια ατμόσφαιρα που όλο και ζωντανεύει, έχοντας να διηγήσετε για αυτές. Μαγειρικά θαύματα σας περιμένουν σε μια βραβευμένη γωνιά στην πόλη της Μεθπάκτο από ένα βραβευμένο μεζεδοπολείο. Μεζεδοπολείο Εύβοινος. Θα μας βρείτε στις Μανή 3, Ναύπακτος.
10: Για να μην πνίγεσαι σε μια κουταλιά νερό, νέες τεχνικές υψηλών προδιαγραφών σε συστήματα ποιότητας υπηρεσιών έχει το όνομα Lazarus. Ίδρευση, θέρμανση, βιομηχανική εγκατάσταση, ηλιακά, πυρόσβεση, ανακαίνιση ακινήτων. Με νέο τεχνολογικό εξοπλισμό και νέα καινοτόμα μηχανήματα δίνει λύση στις πιο δύσκολες και απαιτητικές εργασίες. Θα μας βρείτε Νοταρά 3, Πάτρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6945-87-6546 και στο www.nikoslazaris.gr.
11: Είμα στη ροκ. Wave974.gr.
12: Ροκ σταθμό.

0: είναι εδώ. Γεύση Shell Energy που σε πάνε στα ύψη. Ξύξω Ice Tea με πραγματικό χυμό φρούτων και ξύξω Tutti Frutti χωρίς καφέινη. Διάθεση δίκτυο Γιαννακόπουλος ΑΕ. Ιωάννου Δαμασκηνού 91, Πάτρα. Hell Energy and Xixo. Ενέργεια και δροσιά κάθε μέρα.
1: Τώρα στο χορευταρί, εκπληκτικά πακέτα στις καλύτερες τιμές.
2: Πάρτο στο χορευταρί.
1: Αγοράζοντας πρίκα μωρού αξίας 200 ευρώ, θα πάρετε δώρο μια υπέροχη ταξιδιωτική βαλίτσα με ρόδες και πτυσσόμενη χειρολαβή για να χωρέσετε τα απαραίτητα για τον τοκετό. Και ακόμα, τα πάντα για μια πλήρη βάπτιση, βαπτιστικά, μπομπονιέρες, προσκλητήρια, δώρα νονού σε τεράστια ποικιλία και σε συμφέρουσες τιμές. Και επώνυμα ποιοτικά ρούχα για όλες τις ηλικίες, μπεμπέ, παιδικά. Πάρτο στο χορευταρί.
2: Στην Ανθίας 178 και στην Έλληνο στρατιώτου 93.
3: Θέλετε να αξιοποιήσετε το ακίνητό σας ή ψάχνετε το ιδανικό σπίτι με συνέπεια? Χέλγα Real Estate. Η ακίνητη περιουσία σου αξίζει μελέτη και σωστή διαχείριση, από την εκτίμηση και ανάθεση μέχρι την πώληση ή ενοικίαση. Συνολική μελέτη και στρατηγική διαχείριση ακινήτων με στόχο τη μέγιστη αξία και ασφάλεια για κάθε ιδιοκτήτη ακινήτου. Επισκεφτείτε μας στο www.helga.gr, γιατί το σπίτι των ονείρων σας θέλει την καλύτερη εκπροσώπηση.

0: Queen από την καλύτερη ευρωπαϊκή Queen Tribute Band. The show must go on. Τετάρτη 1η Ιουλίου, The Bohemians and Night of Queen. Πολυχώρος 5Ε. Προπόληση ticketservices.gr.
1: Χελμός Mountain Festival. Το φεστιβάλ που ανεβαίνει πιο ψηλά από ποτέ. 19 με 22 Ιουνίου, χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρίτων. 19 live acts. Τρεις σκηνές σε διαφορετικό υψόμετρο. DJ sets, υπαίθριες δραστηριότητες και ένα μεγάλο γλέντι στην πλατεία Καλαβρίτων. Έλα να πάμε στο Χελμό. 19 με 22 Ιουνίου. Για να είσαι εκεί, ταυτίσου εδώ.
2: Στον πιο ξεχωριστό σας ρόλο αξίζεται μια ιδιαίτερη φροντίδα. GS Hair Salon. Όταν η περιποίηση γίνεται τελετουργία για εκείνη και για εκείνον. Χτενίσματα, μακιγιάζ, θεραπείες, ανδρικό grooming. Όλα προσαρμοσμένα στην πιο σημαντική μέρα της ζωής σας. Στυλ, κομψότητα και απόλυτος επαγγελματισμός από το GS Hair Salon. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς της ομορφιάς, γιατί τελειότητα δεν είναι επιλογή, είναι στάση ζωής. Θα μας βρείτε Αθηνών 31, Ρίο και στο www.gshairsalon.gr. Φροντίδα και ανανέωση μέσα από το Laser Beauty. Σύγχρονες μέθοδοι αισθητικής και θεραπείας με τεχνολογίες λέιζερ σε τρία μήκη κύματος. Εφαρμογή σε μαυρισμένες επιδερμίδες, ανώδυνη και γρήγορη εφαρμογή πιάνει τους περισσότερους φωτότυπους δέρματος και την μεγαλύτερη γκάμα τριχοφίας. Κέντρο αισθητικής Laser Beauty. Για πρόσωπο και σώμα. Θα μας βρείτε Κορίνθου 287 και στο www.laserbeauty.gr. Ανακάλυψε μια νέα εκδοχή του εαυτού σου, πιο λαμπερή, πιο όμορφη, πιο εσύ.
3: Τι κάνει τα ενεργειακά κουφώματα τόσο αποδοτικά? Ποια είναι τα πλεονεκτήματά τους? Επειδή δεν είναι υποχρεωτικό να ξέρετε τα πάντα, αφήστε τις λεπτομέρειες στους ειδικούς.
4: Συστήματα κουφωμάτων Κωστόπουλος. Ολοκληρωμένες οικονομικές προτάσεις για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον. Ερχόμαστε στο χώρο σας, μελετάμε τις συνθήκες και τις απαιτήσεις του. Συνεργαζόμαστε με επώνυμα εργοστάσια, εξασφαλίζουμε μέγιστη απόδοση σε πολύ χαμηλές τιμές, αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση σε ενεργειακά κουφώματα, πόρτες PVC και αλουμινίου με υπεύθυνο και γρήγορο σέρβις. Συστήματα κουφωμάτων Κωστόπουλος.
5: Θα μας βρείτε Πανεπιστημίου 148 αλλά και στο www.κουφωματακωστόπουλος.gr.
6: Επειδή για το αυτοκίνητό σου θέλεις το καλύτερο, Carfix Mavrelis. Νέες σύγχρονες εγκαταστάσεις με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Το εξειδικευμένο συνεργείο για Mercedes-Benz και Smart Emmanuel Ροίδη 80. Πεπειραμένο προσωπικό αναλαμβάνει υπεύθυνα τη συντήρηση και την επισκευή όλων των οχημάτων. Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart Carfix Mavrelis.
2: 9

το ροκ όπως το θες. Wave 97 και 4. Το ροκ όπως το θες. Wave 97 και 4.

0: Εμπόρια, διόδια, βενζίνες, έξοδα. Δεν πάει άλλο. Θέλω τρεις μισθούς για να κάνω διακοπές.
1: Μα γιατί σκας? Η λύση είναι δίπλα σου. Ο παράδεισος που κάθε χρόνο εμπιστεύονται από όλη την Ελλάδα και την Ευρώπη. Florida Blue Bay στον Ψαθόπυργο. Οι απόλυτες διακοπές δίπλα σου, ξεκούραστα και οικονομικά. Florida Blue Bay στον Ψαθόπυργο. Μην αφήνεις τον παράδεισο να περιμένει.
2: Η όραση δεν είναι απλώς αριθμή σε μία συνταγή. Είναι οι στιγμές που συλλέγεις και οι εικόνες που δημιουργείς. Είναι η απόλαυση να διαβάζεις χωρίς σκόπο και η αυτοπεποίθηση σε κάθε σου κίνηση. Είναι η ανάδειξη της προσωπικότητάς σου και το στυλ που σε εκφράζει. Στα οπτικά Λογοθέτη, η επιστήμη της όρασης και η φροντίδα ενώνονται για να βρεθεί κάθε λύση που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Γιατί η σωστή όραση και η υγεία των ματιών σου είναι προτεραιότητά μας. Οπτικά Λογοθέτη. Θα μας βρείτε να ταρά 12, αλλά και στο www.logothetioptics.gr. Επιστήμη στην όραση, φροντίδα στον άνθρωπο.

0: εστιατόριο.
1: Καίγεται η χώρα! Έλα στην Αιώρα.
2: Αιώρα. Καφέ, ποτό, φαγητό, κοκτέιλ. Παραλία, αραχοβίτικα.
3: Επάνω στην άμμο, δίπλα στο κύμα. Όλα αυτά με μία λέξη. Λαμέρ. Λαμέρ Beach Bar. Μια οάση δροσιάς στην παραλία της Καλογριάς. Λαμέρ στην Καλογριά. Όπως λέμε, θάλασσα.
4: Το σκάφος σας, ο παράδεισός σας. Όταν όμως δεν αρμενίζετε, πού το αφήνετε? Manikas Boats, ένα υπερσύγχρονο κλειστό πάρκινγκ σκαφών 2.500 τετραγωνικών μέτρων, απόλυτα ασφαλές. Με παραλαβή από το χώρο σας, με δικά μας μέσα και παντός τύπου επισκευές, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Αξιοπιστία και συνέπεια, Manikas Boats, στη Βιοπά Γλάφκου. Τηλέφωνο 2610 526 769. Δύναμή μας, η εμπιστοσύνη σας.
5: Φροντιστήρια Παιδεία.
6: Η καλύτερη επιλογή για σωστή προετοιμασία με πλήρη προσαρμογή στο νέο εκπαιδευτικό σύστημα.
5: Φροντιστήρια Παιδεία. Δείτε το μέλλον με σιγουριά. Κεντρικά Ζαΐμι και Ρήγα Φεραίου, δίπλα στο ταχυδρομείο. Τηλέφωνα 225 649 621 318 621 663.
7: Το άρωμά του απλώνεται παντού.
8: Το πιο ίνστεκι αφήνει πάνω σου τη μυρωδιά του. Καφέ άρωμα.
7: Μόνος είμαι παρέα, πρωί και βράδυ. Το πως μαγευτικός, εκεί που ο χρόνος σταματάει.
8: Καφέ άρωμα, στο λιμάνι στην Αύπακτο.
7: Το άρωμα της δικής σου ζωής.
9: Κύμα στη ροκ. wave974.gr.
10: Ζήσε μουσική, ζήσε ροκ. Ζήσε τον Wave 97.4.

Τα παραμύθια είναι για τα παιδιά. Οι μύθοι όμως για τα μεγαλύτερα παιδιά. Με ζετοπολείο Εύβοινος. Μυθικές γεύσεις σε μια ατμόσφαιρα που όλο και ζωντανεύει, έχοντας να διηγήσετε για αυτές. Μαγειρικά θαύματα σας περιμένουν σε μια βραβευμένη γωνιά στην πόλη της Μεθπάκτο από ένα βραβευμένο μεζεδοπολείο. Μεζεδοπολείο Έλληνας. Θα μας βρείτε στις Μανή 3, Ναύπακτος.

0: Καλημέρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
1: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
0: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
3: Θερμομόνωση.
4: Τσεκ.
3: Γυψοσανίδες.
4: Τσεκ.
3: Κεραμίδια.
4: Τσεκ.
3: Μόνωση ταράτσας.
4: Τσεκ.
3: Ξυλία.
4: Εννοείται τσεκ. Ό,τι και αν χρειάζεσαι, σταθάτος και κάνεις τσεκ.
3: Εδώ και 40 χρόνια παρέχει τις ιδανικές λύσεις για κάθε κατασκευή από τη στέγη μέχρι το πάτωμα.
4: Και αν έχεις ενταχθεί στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, εδώ θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
3: Σταθάτος, στο Ευπάλιο Δωρίδας και στο www.xylia.gr.
4: Σταθάτος, έχεις απαιτήσεις, έχουμε τις λύσεις.
5: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
6: Επίσημο συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
7: Μάντεψε, ποιο είναι το πιο hot στέκι του καλοκαιριού?
8: Καταρχάς πρέπει να έχει τέλεια παραλία με ψαγμένη μουσική και πραγματική γεύση στον καφέ μου.
7: Αν έχει και live μουσική και δυνατά DJ set, All Day Bar στο Τσόλις Club, στο Λαμπύρι.
8: Τσόλις Club, απλά τέλειο.
9: Στα Edelweiss θα ανακαλύψεις ένα κόσμο παγωτά από φρέσκο γάλα, αγνά υλικά, με τη φροντίδα των Ice Cream Experts.
10: Σορμπέ ανάλαφρα, γευστικά, με φυσικές πρώτες ύλες, συνδυάζονται τέλεια με σιρόπι από φρέσκα φρούτα εποχής και λαχταριστά toppings.
11: Γιαούρτι με μόλις 2% λιπαρά. Απόλαυση χωρίς ενοχές.
10: Φίνα παγωτίνια. Αυτά τα μικρά γευστικά θαύματα θα τα βρείτε στα καταστήματά μας και σε ψυγεία Edelweiss σε όλη την Ελλάδα.
11: Edelweiss, μαζί από το 1970. Αξεπέραστη γεύση και άρωμα καλοκαιριού.
12: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
13: Γενικά δεν φοβάμαι τις πτήσεις.
14: Τότε γιατί δεν μπαίνεις ποτέ σε αεροπλάνο και ταξιδεύεις μόνο με το αυτοκίνητο?
13: Γιατί φίλε μου, για τα ελαστικά του αυτοκίνητου μου έχω την εγγύηση της Τροχοεξπρές Φαλιέρης. Τα ελαστικά του αεροπλάνου ξέρω εγώ από πού κρατάει σκούφια τους.
15: Τροχο Εξπρές Φαλιέρης, Γεωργίου Παπανδρέου 60 και δεύτερο κατάστημα Πανεπιστημίου 62, τηλέφωνο πληροφοριών 2610-337735. Χρόνια τώρα η πρώτη σας επιλογή.
16: 9,

το rock όπως το θες. Wave 97 και 4. Το rock όπως το θες. Wave 97 και 4.

0: Θέλω ίντερνετ VDSL, αλλά στην περιοχή μου δεν υπάρχει. Πολλά ζητάω. Πάτρας Broadband. Ίντερνετ μόνο από 18 ευρώ. Ασύρματα, χωρίς καλώδια και με εγγυημένη ταχύτητα. Για να έχεις την ταχύτητα που πληρώνεις. Χωρίς δεσμεύσεις και ψηλά γράμματα. Και πληρώνεις μόνο για το διάστημα που το χρειάζεσαι. Περισσότερες πληροφορίες στο 261-261-9017 και στο patrasbroadband.gr.
1: Αγάπη μου, έλα γρήγορα, έχουμε έκτακτο.
2: Τι έγινε, καρχαρία, τσουνάμι?
1: Άστα, πάτησα στον αχινό.
2: Παναγία μου, και τώρα?
1: Τώρα τρέχεις και έρχεσαι εδώ, γιατί το καλοκαιρινό πάρτι του Wave έφτασε.
2: Ερχόμαστε.
1: Κυριακή, 12 Ιουλίου, ο Αχινός Beach Bar παρουσιάζει όλες τις ραδιοφωνικές φωνές του Wave 97 και 4 δίπλα στο κύμα, σε ένα πάρτι γεμάτο πόνο. Προσοχή, η υπερβολική έκθεση στο αχινόδρομο προκαλεί μουσικό κύμα.
3: Τιμολόγιο ή απόδειξη. My data ή πονοκέφαλος.
4: Χαλάρωσε. Η Solutions Πληροφορική αναλαμβάνει την τιμολόγηση για ελεύθερους επαγγελματίες και μικρές επιχειρήσεις γρήγορα, σωστά, χωρίς δράματα και χωρίς άγχος. Από εστίαση, καταλύματα, μεταφορικές εταιρείες, ηλεκτρολόγους, υδραυλικούς, ψυκτικούς, ταξί, κέντρα αισθητικής, κομμωτήρια, μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς.
3: Δηλαδή ξεμπέρδεψα.
4: Ξεμπέρδεψες. Solutions Πληροφορική. Θα μας βρείτε Ακτίδη Μεών 185 αλλά και στο 2610-318-355. Κάνε τη δουλειά σου, τα υπόλοιπα σε μας.
5: Ό,τι συμβαίνει ενίκο, το λέμε και στους φίλους μας. Γιατί στο κατάστημα επίπλων ενίκο θα βρείτε έπιπλα που θα ντύσουν κομψά κάθε γωνιά του σπιτιού σας. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό δωμάτιο, όλα σε απαράμιλη ποιότητα και τιμές που θα λατρέψετε. Έπιπλα ενίκο, Ακρωτηρίου 357 και στο enikopavlapatras.gr. 30 χρόνια ολοκληρώνει το σπίτι σας.
6: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και 10 χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γιορτάζουμε 10 χρόνια λειτουργίας με εκδηλώσεις, happenings και την καλύτερη μας διάθεση. Σούσουρο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
7: Ritchie's Key Shop. Κλειδιά απλά και ασφαλείας. Θωρακισμένων χρηματοκιβωτίων. Immobilizer. Κλειδαριές κάθε τύπου. Επισκευές κλειδαριών. Κλειστήκατε έξω. Ritchie's Key Shop. 24 ώρες υπηρεσίες κλειδαρά, γρήγορα και οικονομικά στο 6945-90-30-25. Ritchie's Key Shop. Ακρωτηρίου 52 Πάτρα.
8: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι! Calma Water Park.
9: Πώς μπορείς να περιγράψεις μια έμπνευση? Θα σας πω αμέσως. Όταν οι αισθήσεις της εικόνας και των γεύσεων συνδυάζονται με κάτι κλασικό. Καφέ κάστρο Ναύπακτος. Μέσα στο κάστρο σου το πρωί έως το βράδυ με γεύσεις κρασιού και κοκτέιλ. Τι άλλο, ψηλά στο κάστρο της Ναύπακτου.
10: Wave 97 και 4. Ακολούθησε τα social media του αγαπημένου σου σταθμού και μάθε τι παίζει όλη την ώρα, κάθε στιγμή από τον πρώτο rock σταθμό της Δυτικής Ελλάδας. Wave 97 και 4. Follow your rock.

ταξίδι από το μόλο της Δαυπάκτου στη Μεσόγειο. Μία άφιξη στο χάρτη της πόλης γεννά ωραίες προσδοκίες. Φαντάσου λοιπόν μια γωνιά της πόλης που μοιάζει να έχει κρυμμένα όλα τα αρώματα και τις γεύσεις της Μεσογείου. Μόλος Restaurant. Κάθε πιάτο μια μικρή ιστορία. Κάθε μπουκιά μια ανακάλυψη. Μην ξεχνάς, οι καλύτερες γεύσεις δεν είναι ποτέ μακριά. Απλά περιμένουν να τις βρεις. Μόλος Restaurant. Κάνε την κράτησή σου σήμερα. Το Αβανταδόρικο σημείο στην Νότι Μπότσαρη 4.

0: μεγαλύτερη ευρωπαϊκή Queen Tribute Band. The show must go on. Τετάρτη 1η Ιουλίου, The Bohemians and Night of Queen. Πολυχώρος 5Ε. Προπόληση ticketservices.gr.
1: Η όραση δεν είναι απλώς αριθμοί σε μία συνταγή. Είναι οι στιγμές που συλλέγεις και οι εικόνες που δημιουργείς. Είναι η απόλαυση να διαβάζεις χωρίς κόπο και η αυτοπεποίθηση σε κάθε σου κίνηση. Είναι η ανάδειξη της προσωπικότητάς σου και το στυλ που σε εκφράζει. Στα οπτικά λογοθέτη, η επιστήμη της όρασης και η φροντίδα ενώνονται για να βρεθεί κάθε λύση που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Γιατί η σωστή όραση και η υγεία των ματιών σου είναι προτεραιότητά μας. Οπτικά λογοθέτη. Θα μας βρείτε να ταρά 12, αλλά και στο www.logothetioptics.gr. Επιστήμη στην όραση, φροντίδα στον άνθρωπο.
2: Τα κουφώματα στο σπίτι είναι επένδυση για μια ζωή. Φιλιππάτος Ευάγγελος, αλουμίνια, PVC, πόρτες εσωτερικές και θωρακισμένες, κάγκελα. Φιλιππάτος Ευάγγελος, έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση για το πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, 74, τηλέφωνο 2610-422-900.
3: Χελμός Mountain Festival. Το φεστιβάλ που ανεβαίνει πιο ψηλά από ποτέ. 19 με 22 Ιουνίου, χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρίτων. 19 live acts. Τρεις σκηνές σε διαφορετικό υψόμετρο. DJ sets, υπαίθριες δραστηριότητες και ένα μεγάλο γλέντι στην πλατεία Καλαβρίτων. Έλα να πάμε στο Χελμό. 19 με 22 Ιουνίου. Για να είσαι εκεί, ταυτίσου εδώ.
4: Γεια σας. Γνωρίζετε τους προορισμούς της μεταφορικής καϊμακάς?
5: Μάλιστα. Κύπρος, Αθήνα, Αγγλία. Είστε ασφαλείς, οικονομικοί και γρήγοροι.
4: Μεταφορική Καϊμακάς. Στο 2610-438-940.
6: Η σκιά που προσφέρουν συζητιέται εδώ και χρόνια. Τέντες Μακρυπόδη ακολουθούν τις εξελίξεις με τα πιο σύγχρονα συστήματα σκίασης εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. Ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα υψηλών προδιαγραφών. Ανοικοκλινόμενες πέργολες. Τέντες Μακρυπόδη. Όταν η πείρα μας γίνεται σκιά σας. Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 160. Τηλέφωνο 2610-332-208.
7: Για να μην πνίγεσαι σε μια κουταλιά νερό, νέες τεχνικές υψηλών προδιαγραφών σε συστήματα ποιότητας υπηρεσιών έχει το όνομα Λάζαρης. Ίδρευση, θέρμανση, βιομηχανική εγκατάσταση, ηλιακά, πυρόσβεση, ανακαίνιση ακινήτων. Με νέο τεχνολογικό εξοπλισμό και νέα καινοτόμα μηχανήματα δίνει λύση στις πιο δύσκολες και απαιτητικές εργασίες. Θα μας βρείτε Νοταρά 3, Πάτρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6945-87-6546 και στο www.nikoslazaris.gr. Κάτω από τη σκιά της αιωνόβιας ελιάς είναι το σημείο συνάντησης των γευστικών διακοπών σας. Ταβέρνα Πανόραμα, εκεί που το χρυσό φως συναντά την αλμύρα και το γέλιο αγκαλιάζει ένα τραπέζι γεμάτο γεύσεις. Παραδοσιακές συνταγές και δροσερά τοπικά κρασιά φτιαγμένα για το καλοκαίρι σου. Ταβέρνα Πανόραμα στο κάμπινγκ κάτω Αλισσός. Γιατί οι πιο όμορφες αναμνήσεις έχουν πάντα γεύση.

0: της Ελλάδας. Ξέρεις, είναι ο Wave 97 και 4.
1: Το ροκ όπως το θες. Wave 97 και 4.

0: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
1: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καυσίματα. Πάντα σαν καινούριες.
0: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον, η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone, η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμπυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και το μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης, δύναμη κομψότητας.
2: Καίγεται η χώρα!
3: Έλα στην Αιώρα.
4: Αιώρα, καφέ, ποτό, φαγητό, κοκτέιλ, παραλία, αραχοβίτικα.
5: Πρώτο βήμα, η σωστή επιλογή. Δεύτερο βήμα, η σωστή τιμή. Τρίτο βήμα, γράψα PC. Όλα όσα ψάχνεις σε εκθεσιακά, μεταχειρισμένα και καινούρια λάπτοπς, υπολογιστές για απλή και επαγγελματική χρήση στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γράψα PC. Βύρονος 70, Πάτρα. Επίσημη σελίδα www.grapsaspc.gr.
6: Τα αεροπλάνα, βαπόρια, διόδια, βενζίνες, έξοδα. Δεν πάει άλλο. Θέλω τρεις μισθούς για να κάνω διακοπές.
7: Μα γιατί σκάς? Η λύση είναι δίπλα σου. Ο παράδεισος που κάθε χρόνο εμπιστεύονται από όλη την Ελλάδα και την Ευρώπη. Florida Blue Bay στον Ψαθόπυργο. Οι απόλυτες διακοπές δίπλα σου, ξεκούραστα και οικονομικά. Florida Blue Bay στον Ψαθόπυργο. Μην αφήνεις τον παράδεισο να περιμένει.
8: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης. Τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης. Σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτήλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 34 35 25. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω. Τέντες Λέων, .gr.
9: Στον πιο ξεχωριστό σας ρόλο αξίζεται μια ιδιαίτερη φροντίδα. GS Hair Salon. Όταν η περιποίηση γίνεται τελετουργία για εκείνη και για εκείνον. Χτενίσματα, μακιγιάζ, θεραπείες, ανδρικό grooming. Όλα προσαρμοσμένα στην πιο σημαντική μέρα της ζωής σας. Στυλ, κομψότητα και απόλυτος επαγγελματισμός από το GS Hair Salon. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς της ομορφιάς, γιατί τελειότητα δεν είναι επιλογή, είναι στάση ζωής. Θα μας βρείτε Αθηνών 31, Ρίο και στο www.gshairsalon.gr.
10: Τι κάνει τα ενεργειακά κουφώματα τόσο αποδοτικά? Ποια είναι τα πλεονεκτήματά τους? Επειδή δεν είναι υποχρεωτικό να ξέρετε τα πάντα, αφήστε τις λεπτομέρειες στους ειδικούς.
11: Συστήματα κουφωμάτων Κωστόπουλος. Ολοκληρωμένες οικονομικές προτάσεις για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Ερχόμαστε στο χώρο σας, μελετάμε τις συνθήκες και τις απαιτήσεις του. Συνεργαζόμαστε με επώνυμα εργοστάσια, εξασφαλίζουμε μέγιστη απόδοση σε πολύ χαμηλές τιμές, αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση σε ενεργειακά κουφώματα, πόρτες PVC και αλουμινίου με υπεύθυνο και γρήγορο σέρβις. Συστήματα κουφωμάτων Κωστόπουλος.
12: Θα μας βρείτε Πανεπιστημίου 148 αλλά και στο www.κουφωματακωστόπουλος.gr.
9: Θέλετε να αξιοποιήσετε το ακίνητό σας ή ψάχνετε το ιδανικό σπίτι με συνέπεια? Helga Real Estate. Η ακίνητη περιουσία σου αξίζει μελέτη και σωστή διαχείριση, από την εκτίμηση και ανάθεση μέχρι την πώληση ή ενοικίαση. Συνολική μελέτη και στρατηγική διαχείριση ακινήτων με στόχο τη μέγιστη αξία και ασφάλεια για κάθε ιδιοκτήτη ακινήτου. Επισκεφτείτε μας στο www.helga.gr, γιατί το σπίτι των ονείρων σας θέλει την καλύτερη εκπροσώπηση.
13: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Carfix Mavrelis. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα.

0: 97.4. Ο ροκ σταθμός της Δυτικής Ελλάδας.
1: Θέλω ίντερνετ με ταχύτητα 50 Mbps. Όχι έως 50, αλλά 50 Mbps. Πολλά ζητάω. Patras Broadband. Ίντερνετ μόνο από 18 ευρώ. Ασύρματα, χωρίς καλώδια και με εγγυημένη ταχύτητα. Για να έχεις την ταχύτητα που πληρώνεις. Χωρίς δεσμεύσεις και ψηλά γράμματα. Και πληρώνεις μόνο για το διάστημα που το χρειάζεσαι. Περισσότερες πληροφορίες στο 261-261-9017 και στο patrasbroadband.gr.
2: Ενέργεια που σε ανεβάζει. Hell Energy Drink. Παγωμένη απόλαυση. Xixo. Το τέλειο κόμπο είναι εδώ. Γεύσεις Hell Energy που σε πάνε στα ύψη. Xixo Ice Tea με πραγματικό χυμό φρούτων και Xixo Tutti Frutti χωρίς καφέινη. Διάθεση δίκτυο Γιαννακόπουλος ΑΕ. Ιωάννου Δαμασκηνού 91, Πάτρα. Hell Energy and Xixo. Ενέργεια και δροσιά κάθε μέρα.
3: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
4: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
5: Στα Endelweiss θα ανακαλύψεις ένα κόσμο παγωτά από φρέσκο γάλα, αγνά υλικά, με τη φροντίδα των Ice Cream Experts.
6: Σορμπέ ανάλαφρα, γευστικά, με φυσικές πρώτες ύλες, συνδυάζονται τέλεια με σιρόπι από φρέσκα φρούτα εποχής και λαχταριστά toppings.
7: Γιαούρτι με μόλις 2% λιπαρά. Απόλαυση χωρίς ενοχές.
6: Φίνα παγωτίνια. Αυτά τα μικρά γευστικά θαύματα θα τα βρείτε στα καταστήματά μας και σε ψυγεία Endelweiss σε όλη την Ελλάδα.
7: Endelweiss, μαζί από το 1974. Αξεπέραστη γεύση και άρωμα καλοκαιριού.

0: εστιατόριο.
1: Φροντίδα και ανανέωση μέσα από το Laser Beauty. Σύγχρονες μέθοδοι αισθητικής και θεραπείας με τεχνολογίες laser σε τρία μήκη κύματος. Εφαρμογή σε μαυρισμένες επιδερμίδες, ανώδυνη και γρήγορη εφαρμογή πιάνει τους περισσότερους φωτότυπους δέρματος και την μεγαλύτερη γκάμα τριχοφύειας. Κέντρο αισθητικής Laser Beauty. Για πρόσωπο και σώμα. Θα μας βρείτε Κορίνθου 287 και στο www.laserbeauty.gr. Ανακάλυψε μια νέα εκδοχή του εαυτού σου, πιο λαμπερή, πιο όμορφη, πιο εσύ.
2: Θερμομόνωση.
3: Τσεκ.
2: Γυψοσανίδες.
3: Τσεκ.
2: Κεραμίδια.
3: Τσεκ.
2: Μόνωση ταράτσας.
3: Τσεκ.
2: Ξυλία.
3: Εννοείται τσεκ. Ό,τι και αν χρειάζεσαι, σταθάτος και κάνεις τσεκ.
4: Εδώ και 40 χρόνια παρέχει τις ιδανικές λύσεις για κάθε κατασκευή από τη στέγη μέχρι το πάτωμα.
5: Και αν έχεις ενταχθεί στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, εδώ θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
4: Σταθάτος, στο Ευπάλιο Δωρίδας και στο www.xylia.gr.
5: Σταθάτος, έχεις απαιτήσεις, έχουμε τις λύσεις.
6: Τα παραμύθια είναι για τα παιδιά. Οι μύθοι όμως για τα μεγαλύτερα παιδιά. Με ζετοπολείο Εύβοινος. Μυθικές γεύσεις σε μια ατμόσφαιρα που όλο και ζωντανεύει, έχοντας να διηγήσετε για αυτές. Μαγειρικά θαύματα σας περιμένουν σε μια βραβευμένη γωνιά στην πόλη της Μαφπάκτο από ένα βραβευμένο μεζεδοπολείο. Μεζεδοπολείο Έζωνας. Θα μας βρείτε στις Μανή 3, Ναύπακτος.
7: Τώρα στο χορευταρί. Εκπληκτικά πακέτα στις καλύτερες τιμές.
8: Πάρτο στο χορευταρί.
7: Αγοράζοντας πρίκα μωρού αξίας 200 ευρώ, θα πάρετε δώρο μια υπέροχη ταξιδιωτική βαλίτσα με ρόδες και πτυσσόμενη χειρολαβή για να χωρέσετε τα απαραίτητα για τον τοκετό. Και ακόμα, τα πάντα για μια πλήρη βάπτιση, βαπτιστικά, μπομπονιέρες, προσκλητήρια, δώρα νονού σε τεράστια ποικιλία και σε συμφέρουσες τιμές. Και επώνυμα ποιοτικά ρούχα για όλες τις ηλικίες, μπεμπέ, παιδικά, εφηβικά. Πάρτο στο χορευταρί.
8: Στην Ανθίας 178 και στην Έλληνο Στρατιώτου 93.
0: Ο Ροκ. Σταθμός της Δυτικής Ελλάδας. Ξέρεις, είναι ο Wave 97 και 4.

0: πάνω στην άμμο, δίπλα στο κύμα. Όλα αυτά με μία λέξη. La Mer. La Mer Beach Bar. Μια οάση δροσιάς στην παραλία της Καλογριάς. La Mer στην Καλογριά. Όπως λέμε, θάλασσα.
1: Τα κουφώματα στο σπίτι είναι επένδυση για μια ζωή. Φιλιππάτος Ευάγγελος, αλουμίνια, PVC, πόρτες εσωτερικές και θωρακισμένες, κάγκελα. Φιλιππάτος Ευάγγελος, έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση για το πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 74, τηλέφωνο 2610-422-900.
2: Στον πιο ξεχωριστό σας ρόλο αξίζεται μια ιδιαίτερη φροντίδα. GS Hair Salon. Όταν η περιποίηση γίνεται τελετουργία για εκείνη και για εκείνον. Χτενίσματα, μακιγιάζ, θεραπείες, ανδρικό grooming. Όλα προσαρμοσμένα στην πιο σημαντική μέρα της ζωής σας. Στυλ, κομψότητα και απόλυτος επαγγελματισμός από το GS Hair Salon. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς της ομορφιάς, γιατί τελειότητα δεν είναι επιλογή, είναι στάση ζωής. Θα μας βρείτε Αθηνών 31, Ρίο και στο www.gshairsalon.gr.
3: Solution Πληροφορική. Βάλε την ασύρματη παραγγελιοληψία στη ζωή της επιχείρησής σου μέσω των PDA συσκευών απευθείας στην παραγωγή. Μείωση χρόνου προετοιμασίας των παραγγελιών. Μείωση χρόνου σερβιρίσματος των πελατών. Καλύτερη εξυπηρέτηση πελατών. Περισσότερες παραγγελίες σε λιγότερο χρόνο. Βάλε QR code σε τραπέζια ή ξαπλώστρες και οι πελάτες σου ολοκληρώνουν τις παραγγελίες τους γρήγορα και εύκολα και το προσωπικό σου είναι να τις ετοιμάσει και να τις παραδώσει. Solution Πληροφορική. Ακτή Δημαίων 185 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-318-355.
4: Το σκάφος σας. Ο παράδεισός σας. Όταν όμως δεν αρμενίζετε, πού το αφήνετε? Manikas Boats. Ένα υπερσύγχρονο κλειστό πάρκινγκ σκαφών 2.500 τετραγωνικών μέτρων, απόλυτα ασφαλές. Με παραλαβή από το χώρο σας, με δικά μας μέσα και παντός τύπου επισκευές, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Αξιοπιστία και συνέπεια, Manikas Boats. Στη Βιοπά Γλάφκου. Τηλέφωνο 2610-526-769. Δύναμή μας, η εμπιστοσύνη σας.
5: Μάντεψε, ποιο είναι το πιο hot στέκι του καλοκαιριού?
6: Καταρχάς πρέπει να έχει τέλεια παραλία με ψαγμένη μουσική και πραγματική γεύση στον καφέ μου.
5: Αν έχει και live μουσική και δυνατά DJ set, All Day Bar στο Τσόλις Club, στο Λαμπύρι.
6: Τσόλις Club, απλά τέλειο.
7: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Water Park.
8: Είμα στη Rock Wave974.gr.
9: Στο αυτοκίνητο, στο σπίτι, στο γραφείο, στην παραλία. Οπουδήποτε και αν βρίσκεσαι, άκους Wave 97.4.

0: Ρίτσι Σκίσοπ. Κλειδιά απλά και ασφαλείας. Θωρακισμένων χρηματοκιβωτίων. Immobilizer. Κλειδαριές κάθε τύπου. Επισκευές κλειδαριών. Κλειστήκατε έξω. Ρίτσι Σκίσοπ. 24 ώρες υπηρεσίες κλειδαρά, γρήγορα και οικονομικά στο 6945-90-30-25. Ρίτσι Σκίσοπ. Ακροτηρίου 52 Πάτρα.
1: Καίγεται η χώρα!
2: Έλα στην ώρα.
3: Καφέ, ποτό, φαγητό, κοκτέιλ, παραλία, αραχοβίτικα.

0: μεγαλύτερη ευρωπαϊκή Queen Tribute Band. The show must go on. Τετάρτη 1η Ιουλίου, The Bohemians and Night of Queen. Πολυχώρος 5Ε. Προπόληση ticketservices.gr.
1: Μα τι είναι το Νερόπολης τελικά?
2: Cool, trendy, hot, super, απίστευτο, δεν υπάρχει,
3: oh my God.
2: Τα σπάει, άπεκτο, φοβερό.
1: Όπως και να το πεις, πρέπει να το δεις.
2: Water Park Νερόπολης, στον Αλισό.
1: Λίγα λεπτά απόστασης, πολλές ώρες διασκέδασης.
2: Και βρες την παρέα σου εκεί.
1: Νεροτσουλήθρες, τζακούζι, pool bar, τα έχει όλα.
2: Water Park Νερόπολης, στον Αλισό. Μοναδικές στιγμές απόλαυσης.
1: Νερόπολης, πήγες, κόλλησες.
4: Βασικό συστατικό, η γεύση. Βασική προϋπόθεση της γεύσης, το πιρούνι. Εστιατόριο Πιρούνι. Πρωταγωνιστής στις ελληνικές κλασικές γεύσεις και πάντα σε εξαιρετική ποιότητα. Εστιατόριο Πιρούνι. Τριών ναυάρχων και κανακάρι. Η καθημερινή βόλτα στη γεύση και τα πιρούνια παίρνουν φωτιά.
5: Το άρωμά του απλώνεται παντού.
6: Το πιο insta εκεί αφήνει πάνω σου τη μυρωδιά του. Καφέ άρωμα.
5: Μόνος είμαι παρέα. Πρωί και βράδυ. Το πως μαγευτικός. Ο χρόνος σταματάει.
6: Καφέ άρωμα. Στο λιμάνι στην Αύπακτο.
5: Το άρωμα της δικής σου ζωής.
7: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610.

της Ελλάδας. Ξέρεις, είναι ο Wave 97 και 4.

0: Τώρα η μεταφορική Καϊμαγκά εγκαινία σε νέα γραμμή μεταφοράς Πάτρα Θεσσαλονίκη. Ενημερωθείτε για τις προσφορές στο 2610-438-940 ή στο www.kaimakas.gr. Όλοι οι προορισμοί μεταφοράς, ένα όνομα. Καϊμακάς.
1: Χελμός Mountain Festival. Το φεστιβάλ που ανεβαίνει πιο ψηλά από ποτέ. 19 με 22 Ιουνίου, χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρίτων. 19 live acts. Τρεις σκηνές σε διαφορετικό υψόμετρο. DJ sets, υπαίθριες δραστηριότητες και ένα μεγάλο γλέντι στην πλατεία Καλαβρίτων. Έλα να πάμε στο Χελμό. 19 με 22 Ιουνίου. Για να είσαι εκεί, ταυτίσου εδώ.
2: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
3: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καυσίματα. Πάντα σαν καινούριες.
2: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον, η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone, η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμπυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και το μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης, δύναμη κομψότητας.
4: Αγάπη μου, έλα γρήγορα. Έχουμε έκτακτο.
5: Τι έγινε, καρχαρία, τσουνάμι.
4: Άστα, πάτησα στον αχινό.
5: Παναγία μου, και τώρα.
4: Τώρα τρέχεις και έρχεσαι εδώ. Γιατί το καλοκαιρινό πάρτι του Wave έφτασε.
5: Ερχόμαστε.
6: Κυριακή, 12 Ιουλίου, ο Αχινός Beach Bar παρουσιάζει όλες τις ραδιοφωνικές φωνές του Wave 97 και 4 δίπλα στο κύμα. Σε ένα πάρτι γεμάτο πόνο. Προσοχή, η υπερβολική έκθεση στο αχινόδρομο προκαλεί μουσικό κύμα.
7: Θέλετε να αξιοποιήσετε το ακίνητό σας ή ψάχνετε το ιδανικό σπίτι με συνέπεια? Helga Real Estate. Η ακίνητη περιουσία σου αξίζει μελέτη και σωστή διαχείριση, από την εκτίμηση και ανάθεση μέχρι την πώληση ή ενοικίαση. Συνολική μελέτη και στρατηγική διαχείριση ακινήτων με στόχο τη μέγιστη αξία και ασφάλεια για κάθε ιδιοκτήτη ακινήτου. Επισκεφτείτε μας στο www.helga.gr. Γιατί το σπίτι των ονείρων σας θέλει την καλύτερη εκπροσώπηση.
8: Γενικά δεν φοβάμαι τις πτήσεις.
9: Τότε γιατί δεν μπαίνεις ποτέ σε αεροπλάνο και ταξιδεύεις μόνο με το αυτοκίνητο?
8: Γιατί φίλε μου, για τα ελαστικά του αυτοκίνητου μου έχω την εγγύηση της Τροχοεξπρες Φαλιέρης. Τα ελαστικά του αεροπλάνου ξέρω εγώ από πού κρατάει σκούφια τους.
1: Τροχοεξπρες Φαλιέρης, Γεωργίου Παπανδρέου 60 και δεύτερο κατάστημα Πανεπιστημίου 62, τηλέφωνο πληροφοριών 2610-3377-35. Χρόνια τώρα η πρώτη σας επιλογή.
10: Η σκιά που προσφέρουν συζητιέται εδώ και χρόνια. Τέντες Μακρυπόδη ακολουθούν τις εξελίξεις με τα πιο σύγχρονα συστήματα σκίασης εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. Ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα υψηλών προδιαγραφών. Ανοικοκλινόμενες πέργολες. Τέντες Μακρυπόδη. Όταν η πείρα μας γίνεται σκιά σας. Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 160. Τηλέφωνο 2610-332-208.
11: Τι κάνει τα ενεργειακά κουφώματα τόσο αποδοτικά? Ποια είναι τα πλεονεκτήματά τους? Επειδή δεν είναι υποχρεωτικό να ξέρετε τα πάντα, αφήστε τις λεπτομέρειες στους ειδικούς.
12: Συστήματα κουφωμάτων Κωστόπουλος. Ολοκληρωμένες οικονομικές προτάσεις για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Ερχόμαστε στο χώρο σας. Μελετάμε τις συνθήκες και τις απαιτήσεις του. Συνεργαζόμαστε με επώνυμα εργοστάσια. Εξασφαλίζουμε μέγιστη απόδοση. Σε πολύ χαμηλές τιμές αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση σε ενεργειακά κουφώματα, πόρτες PVC και αλουμινίου με υπεύθυνο και γρήγορο σέρβις. Συστήματα κουφωμάτων Κωστόπουλος.
13: Θα μας βρείτε Πανεπιστημίου 148 αλλά και στο www.κουφωματακωστόπουλος.gr.
14: Επειδή για το αυτοκίνητό σου θέλεις το καλύτερο, Carfix Mavrelis. Σε σύγχρονες εγκαταστάσεις με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Το εξειδικευμένο συνεργείο για Mercedes-Benz και Smart Emmanuel Ροίδη 80. Πεπειραμένο προσωπικό αναλαμβάνει υπεύθυνα τη συντήρηση και την επισκευή όλων των οχημάτων. Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart Carfix Mavrelis.
15: Κύμα στη Rock. wave974.gr.

0: με τόσες ώρες στο γραφείο. Δεν υπάρχει χρόνος για να προσέξω τη διατροφή μου. Χρειάζομαι μια λύση Express.
1: Εστιατόριο Express. Φυσικό και υγιεινό φαγητό. Κατευθείαν στο τραπέζι σας με ένα τηλεφώνημα στο 2610 329 643
0: και στο 314 248, από τις 11 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ.
1: Εστιατόριο Express. Σπιτική κουζίνα, παραδοσιακές συνταγές, κρέατα, λαδερά, μαγειρευτά με τα πιο αγνά υλικά. Όπου και αν είστε, στο γραφείο ή στο σπίτι, λύση Express. Εστιατόριο Express. Γούναρη 66 στην Πάτρα.
0: Επιτέλους, καλό σπιτικό φαγητό.
2: Ό,τι συμβαίνει ενίκο, το λέμε και στους φίλους μας. Γιατί στο κατάστημα επίπλων ενίκο θα βρείτε έπιπλα που θα ντύσουν κομψά κάθε γωνιά του σπιτιού σας. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό δωμάτιο, όλα σε απαράμιλη ποιότητα και τιμές που θα λατρέψετε. Έπιπλα ενίκο, Ακρωτηρίου 357 και στο enikopavlapatras.gr. 30 χρόνια ολοκληρώνει το σπίτι σας.
3: Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το home cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! 75 τηλεόραση της LG μαζί με το home cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
4: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
3: Στο Δούβρι υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρις.
6: Θερμομόνωση.
7: Τσεκ.
6: Γυψοσανίδες.
7: Τσεκ.
6: Κεραμίδια.
7: Τσεκ.
6: Μόνωση ταράτσας.
7: Τσεκ.
6: Ξυλία.
7: Εννοείται τσεκ. Ό,τι και αν χρειάζεσαι, σταθάτος και κάνεις τσεκ.
1: Εδώ και 40 χρόνια παρέχει τις ιδανικές λύσεις για κάθε κατασκευή από τη στέγη μέχρι το πάτωμα.
7: Και αν έχεις ενταχθεί στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, εδώ θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
1: Σταθάτος, στο Ευπάλιο Δωρίδας και στο www.xylia.gr.
7: Σταθάτος, έχεις απαιτήσεις, έχουμε τις λύσεις.
8: Στα Εντελβάις θα ανακαλύψεις ένα κόσμο παγωτά από φρέσκο γάλα, αγνά υλικά, με τη φροντίδα των Ice Cream Experts.
9: Σορμπέ ανάλαφρα, γευστικά, με φυσικές πρώτες ύλες, συνδυάζονται τέλεια με σιρόπι από φρέσκα φρούτα εποχής και λαχταριστά toppings.
10: Γιαούρτι με μόλις 2% λιπαρά. Απόλαυση χωρίς ενοχές.
9: Φίνα παγωτίνια. Αυτά τα μικρά γευστικά θαύματα θα τα βρείτε στα καταστήματά μας και σε ψυγεία Εντελβάις σε όλη την Ελλάδα.
10: Εντελβάις, μαζί από το 1974. Αξεπέραστη γεύση και άρωμα καλοκαιριού.
11: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτίλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 34 35 25. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω. Τέντες Λέων.gr.
12: Φροντιστήρια Παιδεία.
13: Η καλύτερη επιλογή για σωστή προετοιμασία με πλήρη προσαρμογή στο νέο εκπαιδευτικό σύστημα.
12: Φροντιστήρια Παιδεία. Δείτε το μέλλον με σιγουριά. Κεντρικά Ζαΐμι και Ρήγα Φεραίου, δίπλα στο ταχυδρομείο. Τηλέφωνα 225 649 621 318 621 663.
14: Πώς μπορείς να περιγράψεις μια έμπνευση? Θα σας πω αμέσως. Όταν οι αισθήσεις της εικόνας και των γεύσεων συνδυάζονται με κάτι κλασικό. Καφέ κάστρο ναύπακτος. Μέσα στο κάστρο σου το πρωί έως το βράδυ με γεύσεις κρασιού και κοκτέιλ. Τι άλλο, ψηλά στο κάστρο Τζαφπάχτου. Για να μην πνίγεσαι σε μια κουταλιά νερό, νέες τεχνικές υψηλών προδιαγραφών σε συστήματα ποιότητας υπηρεσιών έχει το όνομα Lazarus. Ίδρευση, θέρμανση, βιομηχανική εγκατάσταση, ηλιακά, πυρόσβεση, ανακαίνιση ακινήτων. με νέο τεχνολογικό εξοπλισμό και νέα καινοτόμα μηχανήματα δίνει λύση στις πιο δύσκολες και απαιτητικές εργασίες. Θα μας βρείτε Νοταρά 3, Πάτρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6945-87-6546 και στο www.nikoslazaris.gr.
15: 9

0: Θέλω ίντερνετ VDSL, αλλά στην περιοχή μου δεν υπάρχει. Πολλά ζητάω. Πάτρας Broadband. Ίντερνετ μόνο από 18 ευρώ. Ασύρματα, χωρίς καλώδια και με εγγυημένη ταχύτητα. Για να έχεις την ταχύτητα που πληρώνεις. Χωρίς δεσμεύσεις και ψηλά γράμματα. Και πληρώνεις μόνο για το διάστημα που το χρειάζεσαι. Περισσότερες πληροφορίες στο 261-261-9017 και στο patrasbroadband.gr.
1: Ενέργεια που σε ανεβάζει. Hell Energy Drink. Παγωμένη απόλαυση. Xixo. Το τέλειο κόμπο είναι εδώ. Γεύσεις Hell Energy που σε πάνε στα ύψη. Xixo Ice Tea με πραγματικό χυμό φρούτων και Xixo Tutti Frutti χωρίς καφέινη. Διάθεση δίκτυο Γιαννακόπουλος ΑΕ. Ιωάννου Δαμασκηνού 91, Πάτρα. Hell Energy and Xixo. Ενέργεια και δροσιά κάθε μέρα.
2: Επάνω στην άμμο, δίπλα στο κύμα, όλα αυτά με μία λέξη, La Mer. La Mer Beach Bar. Μια οάση δροσιάς στην παραλία της Καλογριάς. La Mer στην Καλογριά. Όπως λέμε, θάλασσα.
3: Φροντίδα και ανανέωση μέσα από το Laser Beauty. Σύγχρονες μέθοδοι αισθητικής και θεραπείας με τεχνολογίες λέιζερ σε τρία μήκη κύματος. Εφαρμογή σε μαυρισμένες επιδερμίδες, ανώδυνη και γρήγορη εφαρμογή πιάνει τους περισσότερους φωτότυπους δέρματος και την μεγαλύτερη γκάμα τριχοθείας. Κέντρο αισθητικής Laser Beauty. Για πρόσωπο και σώμα. Θα μας βρείτε Κορίνθου 287 και στο www.laserbeauty.gr. Ανακάλυψε μια νέα εκδοχή του εαυτού σου, πιο λαμπερή, πιο όμορφη, πιο εσύ.
4: Το σκάφος σας, ο παράδεισός σας. Όταν όμως δεν αρμενίζετε, πού το αφήνετε? Manikas Boats, ένα υπερσύγχρονο κλειστό πάρκινγκ σκαφών 2.500 τετραγωνικών μέτρων, απόλυτα ασφαλές. Με παραλαβή από το χώρο σας, με δικά μας μέσα και παντός τύπου επισκευές, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Αξιοπιστία και συνέπεια, Manikas Boats, στη Βιοπά Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610 526 769. Δύναμή μας, η εμπιστοσύνη σας.

0: TomTom, ακτέωριο, μπαρ, εστιατόριο. Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
1: Επίσημο συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
2: Τα κουφώματα στο σπίτι είναι επένδυση για μια ζωή. Φιλιππάτος Ευάγγελος, αλουμίνια, PVC, πόρτες εσωτερικές και θωρακισμένες, κάγκελα. Φιλιππάτος Ευάγγελος, έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση για το πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 74, τηλέφωνο 2610-422-900.
3: Κύμα στη ροκ. wave974.gr.
4: You're listening to Wave 97.4.

υπάρχουν σε κάθε πιάτο. Ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο. Ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και 10 χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γιορτάζουμε 10 χρόνια λειτουργίας με εκδηλώσεις, happenings και την καλύτερη μας διάθεση. Σούσουρο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο. Βασικό συστατικό, η γεύση. Βασική προϋπόθεση της γεύσης, το πιρούνι. Εστιατόριο Πιρούνι. Πρωταγωνιστής στις ελληνικές κλασικές γεύσεις και πάντα σε εξαιρετική ποιότητα. Εστιατόριο Πιρούνι. Τριών ναυάρχων και κανακάρι. Η καθημερινή βόλτα στη γεύση και τα πιρούνια παίρνουν φωτιά.

0: μεγαλύτερη ευρωπαϊκή Queen Tribute Band. The show must go on. Τετάρτη 1η Ιουλίου, The Bohemians and Night of Queen. Πολυχώρος 5Ε. Προπόληση ticketservices.gr.
1: Τώρα στο χορευταρί. Εκπληκτικά πακέτα στις καλύτερες τιμές.
2: Πάρτο στο χορευταρί.
1: Αγοράζοντας πρίκα μωρού αξίας 200 ευρώ, θα πάρετε δώρο μια υπέροχη ταξιδιωτική βαλίτσα με ρόδες και πτυσσόμενη χειρολαβή για να χωρέσετε τα απαραίτητα για τον τοκετό. Και ακόμα, τα πάντα για μια πλήρη βάπτιση, βαπτιστικά, μπομπονιέρες, προσκλητήρια, δώρα νονού, σε τεράστια ποικιλία και σε συμφέρουσες τιμές. Και επώνυμα ποιοτικά ρούχα για όλες τις ηλικίες, μπεμπέ, παιδικά, εφηβικά. Πάρτο στο χορευταρί.
3: Στην Αθίας 178 και στην Έλληνο Στρατιώτου 93.
4: Στον πιο ξεχωριστό σας ρόλο αξίζεται μια ιδιαίτερη φροντίδα. GS Hair Salon. Όταν η περιποίηση γίνεται τελετουργία για εκείνη και για εκείνον. Χτενίσματα, μακιγιάζ, θεραπείες, ανδρικό grooming. Όλα προσαρμοσμένα στην πιο σημαντική μέρα της ζωής σας. Στυλ, κομψότητα και απόλυτος επαγγελματισμός από το GS Hair Salon. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς της ομορφιάς, γιατί τελειότητα δεν είναι επιλογή, είναι στάση ζωής. Θα μας βρείτε Αθηνών 31, Ρίο και στο www.gshairsalon.gr.
5: Μάντεψε, ποιο είναι το πιο hot στέκι του καλοκαιριού?
6: Καταρχάς πρέπει να έχει τέλεια παραλία με ψαγμένη μουσική και πραγματική γεύση στον καφέ μου.
5: Αν έχει και live μουσική και δυνατά DJ set, All Day Bar στο Τσόλις Club, στο Λαμπύρι.
6: Τσόλις Club. Απλά τέλειο.
7: Κάτω από τη σκιά της αιωνόβιας ελιάς είναι το σημείο συνάντησης των γευστικών διακοπών σας. Ταβέρνα Πανόραμα, εκεί που το χρυσό φως συναντά την αλμύρα και το γέλιο αγκαλιάζει ένα τραπέζι γεμάτο γεύσεις. Παραδοσιακές συνταγές και δροσερά τοπικά κρασιά φτιαγμένα για το καλοκαίρι σου. Ταβέρνα Πανόραμα στο κάμπινγκ κάτω Αλισσός. Γιατί οι πιο όμορφες αναμνήσεις έχουν πάντα γεύση Ελλάδας. Ξέρεις, είναι Wave 97 και 4.

0: φεστιβάλ που ανεβαίνει πιο ψηλά από ποτέ. 19 με 22 Ιουνίου, χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρίτων. 19 live acts, 3 σκηνές σε διαφορετικό υψόμετρο, DJ sets, υπαίθριες δραστηριότητες και ένα μεγάλο γλέντι στην πλατεία Καλαβρίτων. Έλα να πάμε στο Χελμό. 19 με 22 Ιουνίου. Για να είσαι εκεί, ταυτίσου εδώ.
1: Καίγεται η χώρα!
2: Έλα στην ΕΟΡΑ.
3: ΕΟΡΑ. Καφέ, ποτό, φαγητό, κοκτέιλ. Παραλία, αραχοβίτικα.
4: Αεροπλάνα, βαπόρια, διόδια, βενζίνες, έξοδα. Δεν πάει άλλο. Θέλω τρεις μισθούς για να κάνω διακοπές.
5: Μα γιατί σκας? Η λύση είναι δίπλα σου. Ο παράδεισος που κάθε χρόνο εμπιστεύονται από όλη την Ελλάδα και την Ευρώπη. Florida Blue Bay στον Ψαθόπυργο. Οι απόλυτες διακοπές δίπλα σου, ξεκούραστα και οικονομικά. Florida Blue Bay στον Ψαθόπυργο. Μην αφήνεις τον παράδεισο να περιμένει.
6: Ένα ταξίδι από το μόλο της Δαυπάκτου στη Μεσόγειο. Μία άφηξη στο χάρτη της πόλης γεννά ωραίες προσδοκίες. Φαντάσου λοιπόν μια γωνιά της πόλης που μοιάζει να έχει κρυμμένα όλα τα αρώματα και τις γεύσεις της Μεσογείου. Μόλος Restaurant. Κάθε πιάτο μια μικρή ιστορία. Κάθε μπουκιά μια ανακάλυψη. Μην ξεχνάς, οι καλύτερες γεύσεις δεν είναι ποτέ μακριά. Απλά περιμένουν να τις βρεις. Μόλος Restaurant. Κάνε την κράτησή σου σήμερα. Το Αβανταδόρικο σημείο στη Νότι Μπότσαρη 4.
7: Πάτρα Αθήνα. Αθήνα Πάτρα. Πολλαπλασίασέ το επί 20 χρόνια. Προσθέτεις αξιοπιστία, ευθύνη και ταχύτητα. Και αφαιρείς τα διόδια. Τι σου μένει?
8: Γενικές μεταφορές. Καϊμακάς.
7: Η διαδρομή Πάτρα Αθήνα έχει την υπογραφή τους.
8: Μεταφορές με ασφάλεια και εγγυημένη παράδοση.
7: Γενικές μεταφορές Καϊμακάς. Πάτρα Αθήνα, σαν να λέμε.
8: Διοδόρου 1 Δικτέο, Προάστιο.
7: Τηλέφωνο 2610-438-940 και 941.
9: Το άρωμά του απλώνεται παντού.
10: Το πιο είναι εκεί, αφήνει πάνω σου τη μυρωδιά του.
11: Καφέ άρωμα.
9: Μόνος είμαι παρέα, πρωί και βράδυ. Το πως μαγευτικός, εκεί που ο χρόνος σταματάει.
11: Καφέ άρωμα, στο λιμάνι στην Αύπακτο.
9: Ζωής.
12: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι! Calma Water Park.
13: Τι κάνει τα ενεργειακά κουφώματα τόσο αποδοτικά? Ποια είναι τα πλεονεκτήματά τους? Επειδή δεν είναι υποχρεωτικό να ξέρετε τα πάντα, αφήστε τις λεπτομέρειες στους ειδικούς.
14: Συστήματα κουφωμάτων Κωστόπουλος. Ολοκληρωμένες οικονομικές προτάσεις για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Ερχόμαστε στο χώρο σας, μελετάμε τις συνθήκες και τις απαιτήσεις του. Συνεργαζόμαστε με επώνυμα εργοστάσια, εξασφαλίζουμε μέγιστη απόδοση σε πολύ χαμηλές τιμές, αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση σε ενεργειακά κουφώματα, πόρτες PVC και αλουμινίου με υπεύθυνο και γρήγορο σέρβις. Συστήματα κουφωμάτων Κωστόπουλος.
15: Θα μας βρείτε Πανεπιστημίου 148 αλλά και στο www.κουφωματακωστόπουλος.gr.
16: Wave 97 και 4. Ακολούθησε τα social media του αγαπημένου σου σταθμού και μάθε τι παίζει όλη την ώρα, κάθε στιγμή από τον πρώτο rock σταθμό της Δυτικής Ελλάδας. Wave 97 και 4. Follow your rock.
17: Ο ροκ σταθμός στη Δυτική Ελλάδα.

0: είναι εδώ. Γεύσεις Hell Energy που σε πάνε στα ύψη. Ξύξω Ice Tea με πραγματικό χυμό φρούτων και ξύξω Tutti Frutti χωρίς καφεΐνη. Διάθεση δίκτυο Γιαννακόπουλος ΑΕ. Ιωάννου Δαμασκηνού 91, Πάτρα. Hell Energy and Ξύξω. Ενέργεια και δροσιά κάθε μέρα.
1: Τα παραμύθια είναι για τα παιδιά. Οι μύθοι όμως για τα μεγαλύτερα παιδιά. Με ζετοπολείο Εύβοινος. Μυθικές γεύσεις σε μια ατμόσφαιρα που όλο και ζωντανεύει, έχοντας να διηγήσετε για αυτές. Μαγειρικά θαύματα σας περιμένουν σε μια βραβευμένη γωνιά στην πόλη της Μεφάκτου από ένα βραβευμένο μεζεδοπολείο. Μεζεδοπολείο Εύβοινος. Θα μας βρείτε στις Μανή 3, Ναύπακτος.
2: Θέλετε να αξιοποιήσετε το ακίνητό σας ή ψάχνετε το ιδανικό σπίτι με συνέπεια? Helga Real Estate. Η ακίνητη περιουσία σου αξίζει μελέτη και σωστή διαχείριση, από την εκτίμηση και ανάθεση μέχρι την πώληση ή ενοικίαση. Συνολική μελέτη και στρατηγική διαχείριση ακινήτων με στόχο τη μέγιστη αξία και ασφάλεια για κάθε ιδιοκτήτη ακινήτου. Επισκεφτείτε μας στο www.helga.gr, γιατί το σπίτι των ονείρων σας θέλει την καλύτερη εκπροσώπηση.
3: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
4: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καυσίματα. Πάντα σαν καινούριες.
3: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης, έχεις και ομορφιά και αντοχή. Sailstone, η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Dekton Ultra Compact Stone, η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία, γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμπυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610-525-352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και το μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης, δύναμη κομψότητας.
5: Το σκάφος σας, ο παράδεισός σας. Όταν όμως δεν αρμενίζετε, πού το αφήνετε? Manikas Boats. Ένα υπερσύγχρονο κλειστό πάρκινγκ σκαφών 2.500 τετραγωνικών μέτρων, απόλυτα ασφαλές. Με παραλαβή από το χώρο σας, με δικά μας μέσα και παντός τύπου επισκευές, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Αξιοπιστία και συνέπεια, Manikas Boats. Στη Βιοπά Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-526-769. Δύναμή μας, η εμπιστοσύνη σας.
2: Η όραση δεν είναι απλώς αριθμή σε μία συνταγή. Είναι οι στιγμές που συλλέγεις και οι εικόνες που δημιουργείς. Είναι η απόλαυση να διαβάζεις χωρίς σκόπο και η αυτοπεποίθηση σε κάθε σου κίνηση. Είναι η ανάδειξη της προσωπικότητάς σου και το στυλ που σε εκφράζει. Στα οπτικά Λογοθέτη, η επιστήμη της όρασης και η φροντίδα ενώνονται για να βρεθεί κάθε λύση που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Γιατί η σωστή όραση και η υγεία των ματιών σου είναι προτεραιότητά μας. Οπτικά Λογοθέτη. Θα μας βρείτε Νοταρά 12, αλλά και στο www.logothetioptics.gr. Επιστήμη στην όραση, φροντίδα στον άνθρωπο.
6: Θερμομόνωση.
7: Τσεκ.
6: Γυψοσανίδες.
7: Τσεκ.
6: Κεραμίδια.
7: Τσεκ.
6: Μόνωση ταράτσας.
7: Τσεκ.
6: Ξυλία.
7: Εννοείται τσεκ. Ό,τι και αν χρειάζεσαι, σταθάτος και κάνεις τσεκ.
8: Εδώ και 40 χρόνια παρέχει τις ιδανικές λύσεις για κάθε κατασκευή από τη στέγη μέχρι το πάτωμα.
7: Και αν έχεις ενταχθεί στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, εδώ θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
8: Σταθάτος, στο Ευπάλιο Δωρίδας και στο www.xylia.gr.
7: Σταθάτος, έχεις απαιτήσεις, έχουμε τις λύσεις.
9: Ο Ροκ. Ελλάδας. Ξέρεις, είναι ο Wave 97 και 4. Oh yeah. Oh. Oh yeah. Wave 97.4. Your devotion rock.

0: Αγάπη μου, έλα γρήγορα. Έχουμε έκτακτο.
1: Τι έγινε, καρχαρία, τσουνάμι.
0: Άστα, πάτησα στον αχινό.
1: Παναγία μου, και τώρα.
0: Τώρα τρέχεις και έρχεσαι εδώ. Γιατί το καλοκαιρινό πάρτι του Wave έφτασε.
1: Ερχόμαστε.
0: Κυριακή, 12 Ιουλίου, ο Αχινός Beach Bar παρουσιάζει όλες τις ραδιοφωνικές φωνές του Wave 97 και 4 δίπλα στο κύμα, σε ένα πάρτι γεμάτο πόνο. Προσοχή, η υπερβολική έκθεση στο αχινόδρομο προκαλεί μουσικό κύμα.
2: Ritchie's Key Shop. Κλειδιά απλά και ασφαλείας. Θωρακισμένων χρηματοκιβωτίων. Immobilizer. Κλειδαριές κάθε τύπου. Επισκευές κλειδαριών. Κλειστήκατε έξω. Ritchie's Key Shop. 24 ώρες υπηρεσίες κλειδαρά, γρήγορα και οικονομικά στο 6945-90-30-25. Ritchie's Key Shop. Ακροτηρίου 52 Πάτρα.
3: Χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
4: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
3: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.

0: εστιατόριο.
1: Στα Εντελβάης θα ανακαλύψεις ένα κόσμο παγωτά από φρέσκο γάλα, αγνά υλικά, με τη φροντίδα των Ice Cream Experts. Σορμπέ ανάλαφρα, γευστικά, με φυσικές πρώτες ύλες, συνδυάζονται τέλεια με σιρόπι από φρέσκα φρούτα εποχής και λαχταριστά toppings. Γιαούρτι με μόλις 2% λιπαρά. Απόλαυση χωρίς ενοχές. Φίνα παγωτίνια. Αυτά τα μικρά γευστικά θαύματα θα τα βρείτε στα καταστήματά μας και σε ψυγεία Εντελβάης σε όλη την Ελλάδα. Εντελβάης, μαζί από το 1970. Αξεπέραστη γεύση και άρωμα καλοκαιριού.
2: Γενικά δεν φοβάμαι τις πτήσεις.
3: Τότε γιατί δεν μπαίνεις ποτέ σε αεροπλάνο και ταξιδεύεις μόνο με το αυτοκίνητο?
2: Γιατί φίλε μου, για τα ελαστικά του αυτοκίνητου μου έχω την εγγύηση της Τροχοεξπρές Φαλιέρης. Τα ελαστικά του αεροπλάνου ξέρω εγώ από πού κρατάει σκούφια τους.
4: Τροχοεξπρές Φαλιέρης, Γεωργίου Παπανδρέου 60 και δεύτερο κατάστημα Πανεπιστημίου 62, τηλέφωνο πληροφοριών 2610-3377-35. Χρόνια τώρα η πρώτη σας επιλογή.
5: Πώς μπορείς να περιγράψεις μια έμπνευση? Θα σας πω αμέσως. Όταν οι αισθήσεις της εικόνας και των γεύσεων συνδυάζονται με κάτι κλασικό. Καφέ κάστρο ναύπακτος. Μέσα στο κάστρο σου το πρωί έως το βράδυ με γεύσεις κρασιού και κοκτέιλ. Τι άλλο, ψηλά στο κάστρο της Αυπάχτου. Yes, the same kind of story.
6: Η σκιά που προσφέρουν συζητιέται εδώ και χρόνια. Τέντες Μακρυπόδη ακολουθούν τις εξελίξεις με τα πιο σύγχρονα συστήματα σκίασης εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. Ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα υψηλών προδιαγραφών. Ανοικοκλινόμενες πέργολες. Τέντες Μακρυπόδη. Όταν η πείρα μας γίνεται σκιά σας. Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 160. Τηλέφωνο 2610-332-208.
7: Wave974.gr.
8: You're listening to Wave 97.4.

0: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και 10 χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γιορτάζουμε 10 χρόνια λειτουργίας με εκδηλώσεις, happenings και την καλύτερη μας διάθεση. Σούσουρο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
1: Τα αεροπλάνα, βαπόρια, διόδια, βενζίνες, έξοδα, δεν πάει άλλο. Θέλω 3 μισθούς για να κάνω διακοπές.
2: Μα γιατί σκάς? Η λύση είναι δίπλα σου. Ο παράδεισος που κάθε χρόνο εμπιστεύονται από όλη την Ελλάδα και την Ευρώπη. Florida Blue Bay στον Ψαθόπυργο. Οι απόλυτες διακοπές δίπλα σου, ξεκούραστα και οικονομικά. Florida Blue Bay στον Ψαθόπυργο. Μην αφήνεις τον παράδεισο να περιμένει.
0: Βασικό συστατικό, η γεύση. Βασική προϋπόθεση της γεύσης, το πιρούνι. Εστιατόριο Πιρούνι. Πρωταγωνιστής στις ελληνικές κλασικές γεύσεις και πάντα σε εξαιρετική ποιότητα. Εστιατόριο Πιρούνι. Τριών ναυάρχων και κανακάρι. Η καθημερινή βόλτα στη γεύση και τα πιρούνια παίρνουν φωτιά.
3: Solution Πληροφορική. Βάλε την ασύρματη παραγγελιοληψία στη ζωή της επιχείρησής σου μέσω των PDA συσκευών απευθείας στην παραγωγή. Μείωση χρόνου προετοιμασίας των παραγγελιών. Μείωση χρόνου σερβιρίσματος των πελατών. Καλύτερη εξυπηρέτηση πελατών. Περισσότερες παραγγελίες σε λιγότερο χρόνο. Βάλε QR code σε τραπέζια ή ξαπλώστρες και οι πελάτες σου ολοκληρώνουν τις παραγγελίες τους γρήγορα και εύκολα και το προσωπικό σου είναι να τις ετοιμάσει και να τις παραδώσει. Solution Πληροφορική. Ακτή Δημαίων 185 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-318-355.
4: Φροντιστήρια Παιδεία.
5: Η καλύτερη επιλογή για σωστή προετοιμασία. Με πλήρη προσαρμογή στο νέο εκπαιδευτικό σύστημα.
4: Φροντιστήρια Παιδεία. Δείτε το μέλλον με σιγουριά. Κεντρικά Ζαΐμι και Ρήγα Φεραίου. Δίπλα στο ταχυδρομείο. Τηλέφωνα 225-649-621-318-621-663.
5: Τι κάνει τα ενεργειακά κουφώματα τόσο αποδοτικά? Ποια είναι τα πλεονεκτήματά τους? Επειδή δεν είναι υποχρεωτικό να ξέρετε τα πάντα, αφήστε τις λεπτομέρειες στους ειδικούς.
6: Συστήματα κουφωμάτων Κωστόπουλος. Ολοκληρωμένες οικονομικές προτάσεις για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον. Ερχόμαστε στο χώρο σας. Μελετάμε τις συνθήκες και τις απαιτήσεις του. Συνεργαζόμαστε με επώνυμα εργοστάσια. Εξασφαλίζουμε μέγιστη απόδοση. Σε πολύ χαμηλές τιμές αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση σε ενεργειακά κουφώματα, πόρτες PVC και αλουμινίου με υπεύθυνο και γρήγορο σέρβις. Συστήματα κουφωμάτων Κωστόπουλος.
7: Θα μας βρείτε Πανεπιστημίου 148 αλλά και στο www.κουφωματακωστόπουλος.gr.
8: Επειδή για το αυτοκίνητό σου θέλεις το καλύτερο, Carfix Mavrelis. Νέες σύγχρονες εγκαταστάσεις με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Το εξειδικευμένο συνεργείο για Mercedes-Benz και Smart Emmanuel Ροίδη 80. Πεπειραμένο προσωπικό αναλαμβάνει υπεύθυνα τη συντήρηση και την επισκευή όλων των οχημάτων. Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart Carfix Mavrelis.

0: 4. Το ροκ όπως το θες. Wave 97 και 4.
1: Wave 97.4. Your devotion rock.

0: Θέλω ίντερνετ με ταχύτητα 50 Mbps. Όχι έως 50, αλλά 50 Mbps. Patras Broadband. Ίντερνετ μόνο από 18 ευρώ. Ασύρματα, χωρίς καλώδια και με εγγυημένη ταχύτητα. Για να έχεις την ταχύτητα που πληρώνεις. Χωρίς δεσμεύσεις και ψηλά γράμματα. Και πληρώνεις μόνο για το διάστημα που το χρειάζεσαι. Περισσότερες πληροφορίες στο 261-261-9017 και στο patrasbroadband.gr.
1: Η όραση δεν είναι απλώς αριθμή σε μία συνταγή. Είναι οι στιγμές που συλλέγεις και οι εικόνες που δημιουργείς. Είναι η απόλαυση να διαβάζεις χωρίς σκόπο και η αυτοπεποίθηση σε κάθε σου κίνηση. Είναι η ανάδειξη της προσωπικότητάς σου και το στυλ που σε εκφράζει. Στα οπτικά Λογοθέτη, η επιστήμη της όρασης και η φροντίδα ενώνονται για να βρεθεί κάθε λύση που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Γιατί η σωστή όραση και η υγεία των ματιών σου είναι προτεραιότητά μας. Οπτικά Λογοθέτη. Θα μας βρείτε να ταρά 12, αλλά και στο www.logothetioptics.gr. Επιστήμη στην όραση, φροντίδα στον άνθρωπο.
2: Ό,τι συμβαίνει ενίκο, το λέμε και στους φίλους μας. Γιατί στο κατάστημα επίπλων ενίκο θα βρείτε έπιπλα που θα ντύσουν κομψά κάθε γωνιά του σπιτιού σας. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό δωμάτιο, όλα σε απαράμιλη ποιότητα και τιμές που θα λατρέψετε. Έπιπλα ενίκο, Ακρωτηρίου 357 και στο ενίκοπαύλαπάτρας.gr. 30 χρόνια ολοκληρώνει το σπίτι σας.
3: Καίγεται η χώρα!
4: Έλα στην Εώρα. Εώρα. Καφέ, ποτό, φαγητό, κοκτέιλ. Παραλία, αραχοβίτικα.
5: Τα κουφώματα στο σπίτι είναι επένδυση για μια ζωή. Φιλιππάτος Ευάγγελος. Αλουμίνια, PVC, πόρτες εσωτερικές και θωρακισμένες, κάγκελα. Φιλιππάτος Ευάγγελος. Έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση για το πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 74. Τηλέφωνο 2610-422-900.
6: Το άρωμά του απλώνεται παντού.
7: Το πιο ίνστεκι αφήνει πάνω σου τη μυρωδιά του.
8: Καφέ άρωμα.
6: Μόνος είμαι παρέα. Μαγευτικός, εκεί που ο χρόνος σταματάει.
8: Καφέ άρωμα, στο λιμάνι στην Αύπακτο.
6: Το άρωμα της δικής σου ζωής.
9: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
10: Wave 97 και 4. Ακολούθησε τα social media του αγαπημένου σου σταθμού και μάθε τι παίζει όλη την ώρα, κάθε στιγμή από τον πρώτο rock σταθμό της Δυτικής Ελλάδας. Wave 97 και 4. Follow your rock.
11: Το rock όπως το θες. Wave 97 και 4.

0: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων, Ασημάκη Φωτίλα 73 Πάτρα, τηλέφωνο 2610 34 35 25. Τι λέω, άκου τι λέω, τέντες Λέων, λέω, tendesleon.gr.
1: Με τόσες ώρες στο γραφείο, δεν υπάρχει χρόνος για να προσέξω τη διατροφή μου. Χρειάζομαι μια λύση εξπρές.
2: Εστιατόριο Εξπρές. Φυσικό και υγιεινό φαγητό κατευθείαν στο τραπέζι σας με ένα τηλεφώνημα στο 2610 329 643
1: και στο 314 248, από τις 11 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ.
2: Εστιατόριο Εξπρές. Σπιτική κουζίνα, παραδοσιακές συνταγές, κρέατα, λαδερά, μαγειρευτά με τα πιο αγνά υλικά. Όπου και αν είστε, στο γραφείο ή στο σπίτι, λύση εξπρές. Εστιατόριο Εξπρές. Γούναρη 66 στην Πάτρα.
1: Επιτέλους, καλό σπιτικό φαγητό.
3: Στον πιο ξεχωριστό σας ρόλο αξίζεται μια ιδιαίτερη φροντίδα. GS Hair Salon. Όταν η περιποίηση γίνεται τελετουργία για εκείνη και για εκείνον. Χτενίσματα, μακιγιάζ, θεραπείες, ανδρικό grooming. Όλα προσαρμοσμένα στην πιο σημαντική μέρα της ζωής σας. Στυλ, κομψότητα και απόλυτος επαγγελματισμός από το GS Hair Salon. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς της ομορφιάς, γιατί τελειότητα δεν είναι επιλογή, είναι στάση ζωής. Θα μας βρείτε Αθηνών 31, Ρίο και στο www.gshairsalon.gr.
4: Επάνω στην άμμο, δίπλα στο κύμα, όλα αυτά με μία λέξη, Λαμέρ. La Mer Beach Bar. Μια οάση δροσιάς στην παραλία της Καλογριάς. La Mer στην Καλογριά. Όπως λέμε, θάλασσα.
5: www.kaimakas.gr. Μεταφορές μετακομίσεις. Πάντα δίπλα σας και στο 2610 438 940.
3: Ένα ταξίδι από το μόλο της Δαυπάκτου στη Μεσόγειο. Μία άφηξη στο χάρτη της πόλης γεννά ωραίες προσδοκίες. Φαντάσου λοιπόν μια γωνιά της πόλης που μοιάζει να έχει κρυμμένα όλα τα αρώματα και τις γεύσεις της Μεσογείου. Μόλος Restaurant. Κάθε πιάτο μια μικρή ιστορία. Κάθε μπουκιά μια ανακάλυψη. Μην ξεχνάς, οι καλύτερες γεύσεις δεν είναι ποτέ μακριά. Απλά περιμένουν να τις βρεις. Μόλος Restaurant. Κάνε την κράτησή σου σήμερα. Το Αβανταδόρικο σημείο στη Νότι Μπότσαρη 4.
6: Χελμός Mountain Festival, το φεστιβάλ που ανεβαίνει πιο ψηλά από ποτέ. 19 με 22 Ιουνίου, χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρίτων. 19 live acts, 3 σκηνές σε διαφορετικό υψόμετρο. DJ sets, υπαίθριες δραστηριότητες και ένα μεγάλο γλέντι στην πλατεία Καλαβρίτων. Έλα να πάμε στο Χελμό. 19 με 22 Ιουνίου. Για να είσαι εκεί, ταυτίσου εδώ.
7: Τώρα στο Χορευταρί, εκπληκτικά πακέτα στις καλύτερες τιμές.
8: Πάρτο στο Χορευταρί.
7: Αγοράζοντας πρίκα μωρού αξίας 200 ευρώ, θα πάρετε δώρο μια υπέροχη ταξιδιωτική βαλίτσα με ρόδες και πτυσσόμενη χειρολαβή για να χωρέσετε τα απαραίτητα για τον τοκετό. Και ακόμα, τα πάντα για μια πλήρη βάπτιση, βαπτιστικά, μπομπονιέρες, προσκλητήρια, δώρα νονού, σε τεράστια ποικιλία και σε συμφέρουσες τιμές. Και επώνυμα ποιοτικά ρούχα για όλες τις ηλικίες, μπεμπέ, παιδικά. Πάρτο στο Χορευταρί.
8: Στην Ανθίας 178 και στην Έλληνο Στρατιώτου 93.

0: 4. Το ροκ όπως το θες. Wave 97 και 4.
1: You're listening to Wave 97.4.

0: Six Show. Το τέλειο κόμπο είναι εδώ. Γεύση Shell Energy που σε πάνε στα ύψη. Ξύξο Ice Tea με πραγματικό χυμό φρούτων και ξύξο Tutti Frutti χωρίς καφέινη. Διάθεση δίκτυο Γιαννακόπουλος ΑΕ. Ιωάννου Δαμασκηνού 91 Πάτρα. Hell Energy and Ξύξο. Ενέργεια και δροσιά κάθε μέρα.
1: Τιμολόγια, ΦΠΑ, My Data. Αυτά σου ανεβάζουν την πίεση.
2: Solutions Πληροφορική. Η τιμολόγηση γίνεται υπόθεση λεπτών εύκολα και γρήγορα. Από δικηγόρους, επιμελητές, γιατρούς, συμβολεογράφους, αρχιτέκτονες, μηχανικούς, γυμναστήρια, συλλόγους, σωματεία, λέσχες, αγρότες, συνεταιρισμούς. Όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες, μέχρι τη μικρή επιχείρηση, όλα τα τιμολόγια, όλα σε τάξη.
1: Δηλαδή ξεμπέρδεψα.
2: Ξεμπέρδεψες. Solutions Πληροφορική. Θα μας βρείτε ακτή Δημαίων 185, αλλά και στο 2610318355. Κάνε τη δουλειά σου, τα υπόλοιπα σε μας.
1: Η όραση δεν είναι απλώς αριθμή σε μία συνταγή. Είναι οι στιγμές που συλλέγεις και οι εικόνες που δημιουργείς. Είναι η απόλαυση να διαβάζεις χωρίς σκόπο και η αυτοπεποίθηση σε κάθε σου κίνηση. Είναι η ανάδειξη της προσωπικότητάς σου και το στυλ που σε εκφράζει. Στα οπτικά Λογοθέτη, η επιστήμη της όρασης και η φροντίδα ενώνονται για να βρεθεί κάθε λύση που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Γιατί η σωστή όραση και η υγεία των ματιών σου είναι προτεραιότητά μας. Οπτικά Λογοθέτη. Θα μας βρείτε να ταρά 12, αλλά και στο www.logothetioptics.gr. Επιστήμη στην όραση, φροντίδα στον άνθρωπο. Φροντίδα και ανανέωση μέσα από το Laser Beauty. Σύγχρονες μέθοδοι αισθητικής και θεραπείας με τεχνολογίες laser σε τρία μήκη κύματος. Εφαρμογή σε μαυρισμένες επιδερμίδες, ανώδυνη και γρήγορη εφαρμογή, πιάνει τους περισσότερους φωτότυπους δέρματος και την μεγαλύτερη γκάμα τριχοθείας. Κέντρο αισθητικής Laser Beauty. Για πρόσωπο και σώμα. Θα μας βρείτε Κορίνθου 287 και στο www.laserbeauty.gr. Ανακάλυψε μια νέα έκδοχη του εαυτού σου, πιο λαμπερή, πιο όμορφη, πιο εσύ.
3: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
4: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
5: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610-874470. Και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Water Park.
6: Πώς μπορείς να περιγράψεις μια έμπνευση, θα σας πω αμέσως. Όταν οι αισθήσεις της εικόνας και των γεύσεων συνδυάζονται με κάτι κλασικό. Καφέ κάστρο ναύπακτος. Μέσα στο κάστρο σου το πρωί έως το βράδυ με γεύσεις κρασιού και κοκτέιλ. Τι άλλο, ψηλά στο κάστρο της Αυπάκτου. Yes, the same kind of story. Για να μην πνίγεσαι σε μια κουταλιά νερό, νέες τεχνικές υψηλών προδιαγραφών σε συστήματα ποιότητας υπηρεσιών έχει το όνομα Lazarus. Ίδρευση, θέρμανση, βιομηχανική εγκατάσταση, ηλιακά, πυρόσβεση, ανακαίνιση ακινήτων. Με νέο τεχνολογικό εξοπλισμό και νέα καινοτόμα μηχανήματα δίνει λύση στις πιο δύσκολες και απαιτητικές εργασίες. Θα μας βρείτε Νοταρά 3, Πάτρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6945-87-65-46 και στο www.nikoslazaris.gr.
7: Κύμα στη rock. Wave974.gr.

0: είναι το Νερόπολης τελικά?
1: Cool, trendy, hot, super, απίστευτο, δεν υπάρχει.
2: Oh my god!
1: Τα σπάει, άπεκτο, φοβερό.
0: Όπως και να το πεις, πρέπει να το δεις.
1: Water Park Νερόπολης, στον Αλισό.
0: Λίγα λεπτά απόστασης, πολλές ώρες διασκέδασης.
1: Και βρες την παρέα σου εκεί.
0: Νεροτσουλήθρες, τζακούζι, pool bar, τα έχει όλα.
1: Water Park Νερόπολης, στον Αλισό. Μοναδικές στιγμές απόλαυσης.
0: Νερόπολης, πήγες, κόλλησες.
3: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης. Τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης.

και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτήλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 34 35 25. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων λέω. Τέντες Λέων.gr.

0: εστιατόριο.
1: Θέλετε να αξιοποιήσετε το ακίνητό σας ή ψάχνετε το ιδανικό σπίτι με συνέπεια? Helga Real Estate. Η ακίνητη περιουσία σου αξίζει μελέτη και σωστή διαχείριση, από την εκτίμηση και ανάθεση μέχρι την πώληση ή ενοικίαση. Συνολική μελέτη και στρατηγική διαχείριση ακινήτων με στόχο τη μέγιστη αξία και ασφάλεια για κάθε ιδιοκτήτη ακινήτου. Επισκεφτείτε μας στο www.helga.gr. Γιατί το σπίτι των ονείρων σας θέλει την καλύτερη εκπροσώπηση.
2: Μάντεψε, ποιο είναι το πιο hot στέκι του καλοκαιριού?
3: Καταρχάς πρέπει να έχει τέλεια παραλία, με ψαγμένη μουσική και πραγματική γεύση στον καφέ μου.
2: Αν έχει και live μουσική και δυνατά DJ set, All Day Bar, στο Τσόλις Club, στο Λαμπύρι.
3: Τσόλις Club, απλά τέλειο.

0: από την καλύτερη ευρωπαϊκή Queen Tribute Band. The show must go on. Τετάρτη 1η Ιουλίου, The Bohemians, A Night of Queen. Πολυχώρος 5Ε. Προπόληση ticketservices.gr.
1: Γενικά δεν φοβάμαι τις πτήσεις.
2: Τότε γιατί δεν μπαίνεις ποτέ σε αεροπλάνο και ταξιδεύεις μόνο με το αυτοκίνητο?
1: Γιατί φίλε μου, για τα ελαστικά του αυτοκίνητου μου έχω την εγγύηση της Τροχοεξπρές Φαλιέρης. Τα ελαστικά του αεροπλάνου ξέρω εγώ από πού κρατάει σκούφια τους.
3: Τροχοεξπρές Φαλιέρης, Γεωργίου Παπανδρέου 60 και δεύτερο κατάστημα Πανεπιστημίου 62. Τηλέφωνο πληροφοριών 2610-33-77-35. Χρόνια τώρα η πρώτη σας επιλογή.
4: 9.

0: το rock όπως το θες. Wave 97.4.
1: Wave 97.4. Your devotion rock.

0: Θέλω ίντερνετ VDSL, αλλά στην περιοχή μου δεν υπάρχει. Πολλά ζητάω. Πάτρας Broadband. Ίντερνετ μόνο από 18 ευρώ. Ασύρματα, χωρίς καλώδια και με εγγυημένη ταχύτητα. Για να έχεις την ταχύτητα που πληρώνεις. Χωρίς δεσμεύσεις και ψηλά γράμματα. Και πληρώνεις μόνο για το διάστημα που το χρειάζεσαι. Περισσότερες πληροφορίες στο 261-261-9017 και στο patrasbroadband.gr.
1: Τα παραμύθια είναι για τα παιδιά. Οι μύθοι όμως για τα μεγαλύτερα παιδιά. Με ζητοπολείο έβυλος. Μυθικές γεύσεις σε μια ατμόσφαιρα που όλο και ζωντανεύει, έχοντας να διηγήσετε για αυτές. Μαγειρικά θαύματα σας περιμένουν σε μια βραβευμένη γωνιά στην πόλη της Μεφπάκτο από ένα βραβευμένο μεζεδοπολείο. Μεζεδοπολείο Έβυλος. Θα μας βρείτε στις Μανή 3, Ναύπακτος.
2: Το σκάφος σας. Ο παράδεισός σας. Όταν όμως δεν αρμενίζετε, πού το αφήνετε? Manikas Boats. Ένα υπερσύγχρονο κλειστό πάρκινγκ σκαφών 2.500 τετραγωνικών μέτρων, απόλυτα ασφαλές. Με παραλαβή από το χώρο σας, με δικά μας μέσα και παντός τύπου επισκευές, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Αξιοπιστία και συνέπεια, Manikas Boats. Στη Βιοπά Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610 526 769. Δύναμή μας, η εμπιστοσύνη σας.
3: Ritchie's Key Shop. Κλειδιά, πλάκια ασφαλείας. Θωρακισμένων χρηματοκιβωτίων. Immobilizer. Κλειδαριές κάθε τύπου. Επισκευές κλειδαριών. Κλειστήκατε έξω. Ritchie's Key Shop. 24 ώρες υπηρεσίες κλειδαρά, γρήγορα και οικονομικά στο 6945-903025. Ritchie's Key Shop. Ακροτηρίου 52 Πάτρα.
4: Στα Edelweiss θα ανακαλύψεις ένα κόσμο παγωτά από φρέσκο γάλα, αγνά υλικά, με τη φροντίδα των Ice Cream Experts.
5: Σορμπέ ανάλαφρα, γευστικά, με φυσικές πρώτες ύλες, συνδυάζονται τέλεια με σιρόπι από φρέσκα φρούτα εποχής και λαχταριστά toppings.
6: Γιαούρτι με μόλις 2% λιπαρά. Απόλαυση χωρίς ενοχές.
5: Φίνα παγωτίνια. Αυτά τα μικρά γευστικά θαύματα θα τα βρείτε στα καταστήματά μας και σε ψυγεία Edelweiss σε όλη την Ελλάδα.
6: Edelweiss, μαζί από το 1900. Αξεπέραστη γεύση και άρωμα καλοκαιριού.
7: Η σκιά που προσφέρουν συζητιέται εδώ και χρόνια. Τέντες Μακρυπόδη ακολουθούν τις εξελίξεις με τα πιο σύγχρονα συστήματα σκίασης εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. Ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα υψηλών προδιαγραφών. Ανοικοκλινόμενες πέργολες. Τέντες Μακρυπόδη. Όταν η πείρα μας γίνεται σκιά σας. Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 160. Τηλέφωνο 2610 332 208.

0: μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
1: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
0: Στο Δούβρι υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρις.
3: Τιμολόγιο ή απόδειξη. My data ή πονοκέφαλος.
4: Χαλάρωσε. Η Solutions Πληροφορική αναλαμβάνει την τιμολόγηση για ελεύθερους επαγγελματίες και μικρές επιχειρήσεις γρήγορα, σωστά, χωρίς δράματα και χωρίς άγχος. Από εστίαση, καταλύματα, μεταφορικές εταιρείες, ηλεκτρολόγους, υδραυλικούς, ψυκτικούς, ταξί, κέντρα αισθητική, μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς.
3: Δηλαδή ξεμπέρδεψα.
4: Ξεμπέρδεψες. Solutions Πληροφορική. Θα μας βρείτε Ακτίδη Μεών 185 αλλά και στο 2610-318-355. Κάνε τη δουλειά σου, τα υπόλοιπα σε μας.
5: Αγάπη μου, έλα γρήγορα, έχουμε έκτακτο.
6: Τι έγινε, καρχαρία, τσουνάμι.
5: Άστα, πάτησα στον αχινό.
6: Παναγία μου, και τώρα.
5: Τώρα τρέχεις και έρχεσαι εδώ, γιατί το καλοκαιρινό πάρτι του Wave έφτασε.
6: Ερχόμαστε.
5: Κυριακή, 12 Ιουλίου, ο Αχινός Beach Bar παρουσιάζει όλες τις ραδιοφωνικές φωνές του Wave 97 και 4 δίπλα στο κύμα, σε ένα πάρτι γεμάτο πόνο. Προσοχή, η υπερβολική έκθεση στο αχινόδρομο προκαλεί μουσικό κύμα.
7: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και 10 χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γιορτάζουμε 10 χρόνια λειτουργίας με εκδηλώσεις, happenings και την καλύτερη μας διάθεση. Σούσουρο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
8: Επάνω στην άμμο, δίπλα στο κύμα, όλα αυτά με μία λέξη. La Mer. La Mer Beach Bar. Μια οάση δροσιάς στην παραλία της Καλογριάς. La Mer στην Καλογριά. Όπως λέμε, θάλασσα.
9: Για να μην πνίγεσαι σε μια κουταλιά νερό, νέες τεχνικές υψηλών προδιαγραφών σε συστήματα ποιότητας υπηρεσίας.

αισθησιών έχει το όνομα Λάζαρης. Ίδρευση, θέρμανση, βιομηχανική εγκατάσταση, ηλιακά, πυρόσβεση, ανακαίνιση ακινήτων. Με νέο τεχνολογικό εξοπλισμό και νέα καινοτόμα μηχανήματα δίνει λύση στις πιο δύσκολες και απαιτητικές εργασίες. Θα μας βρείτε Νοταρά 3, Πάτρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6945 87 65 46 και στο www.nikoslazaris.gr. Ξέρεις, είναι Wave 97 και 4.

0: είναι εδώ. Γεύση Shell Energy που σε πάνε στα ύψη. Ξύξω Ice Tea με πραγματικό χυμό φρούτων και ξύξω Tutti Frutti χωρίς καφέινη. Διάθεση δίκτυο Γιαννακόπουλος ΑΕ. Ιωάννου Δαμασκηνού 91, Πάτρα. Hell Energy and Xixo. Ενέργεια και δροσιά κάθε μέρα.
1: Φροντίδα και ανανέωση μέσα από το Laser Beauty. Σύγχρονες μέθοδοι αισθητικής και θεραπείας με τεχνολογίες laser σε τρία μήκη κύματος. Εφαρμογή σε μαυρισμένες επιδερμίδες, ανώδυνη και γρήγορη εφαρμογή πιάνει τους περισσότερους φωτότυπους δέρματος και την μεγαλύτερη γκάμα τριχοφύειας. Κέντρο αισθητικής Laser Beauty. Για πρόσωπο και σώμα. Θα μας βρείτε Κορίνθου 287 και στο www.laserbeauty.gr. Ανακάλυψε μια νέα έκδοχη του εαυτού σου, πιο λαμπερή, πιο όμορφη, πιο εσύ.
2: Χελμός Mountain Festival, το φεστιβάλ που ανεβαίνει πιο ψηλά από ποτέ. 19 με 22 Ιουνίου, χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρίτων. 19 live acts, 3 σκηνές σε διαφορετικό υψόμετρο, DJ sets, υπαίθριες δραστηριότητες και ένα μεγάλο γλέντι στην πλατεία Καλαβρίτων. Έλα να πάμε στο Χελμό, 19 με 22 Ιουνίου. Για να είσαι εκεί, ταυτίσου εδώ.
3: Καίγεται η χώρα!
4: Έλα στην Εώρα.
5: Εώρα. Καφέ, ποτό, φαγητό, κοκτέιλ, παραλία, αραχοβίτικα.

0: Εστιατόριο.
1: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70. Και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Water Park.
2: Wave 97 και 4. Ακολούθησε τα social media του αγαπημένου σου σταθμού και μάθε τι παίζει όλη την ώρα, κάθε στιγμή από τον πρώτο rock σταθμό της Δυτικής Ελλάδας. Wave 97 και 4. Follow your rock.
3: You're listening to Wave 97.4.

0: Γεύσεις Hell Energy που σε πάνε στα ύψη. Ξύξω Ice Tea με πραγματικό χυμό φρούτων και ξύξω Tutti Frutti χωρίς καφέινη. Διάθεση δίκτυο Γιαννακόπουλος ΑΕ. Ιωάννου Δαμασκηνού 91, Πάτρα. Hell Energy and Ξύξω. Ενέργεια και δροσιά κάθε μέρα.
1: Πρώτο βήμα, η σωστή επιλογή. Δεύτερο βήμα, η σωστή τιμή. Τρίτο βήμα, Γράψας PC. Όλα όσα ψάχνεις σε εκθεσιακά, μεταχειρισμένα και καινούρια λάπτοπς, υπολογιστές για απλή και επαγγελματική χρήση στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γράψας PC. Βύρονος 70, Πάτρα. Επίσημη σελίδα www.grapsaspc.gr.
2: Με τόσες ώρες στο γραφείο, δεν υπάρχει χρόνος για να προσέξω τη διατροφή μου. Χρειάζομαι μια λύση Express.
3: Εστιατόριο Express. Φυσικό και υγιεινό φαγητό. Κατευθείαν στο τραπέζι σας με ένα τηλεφώνημα στο 2610-329-643
2: και στο 314-248 από τις 11 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ.
3: Εστιατόριο Express. Σπιτική κουζίνα. Παραδοσιακές συνταγές, κρέατα, λαδερά, μαγειρευτά με τα πιο αγνά υλικά. Όπου και αν είστε, στο γραφείο ή στο σπίτι, λύση Express. Εστιατόριο Express. Γούναρη 66 στην Πάτρα.
2: Επιτέλους, καλό σπιτικό φαγητό.

0: www.acropolisticketservices.gr.
1: Ένα ταξίδι από το μόλο της Δαυπάκτου στη Μεσόγειο. Μία άφηξη στο χάρτη της πόλης γεννά ωραίες προσδοκίες. Φαντάσου λοιπόν μια γωνιά της πόλης που μοιάζει να έχει κρυμμένα όλα τα αρώματα και τις γεύσεις της Μεσογείου. Μόλος Restaurant. Κάθε πιάτο μια μικρή ιστορία. Κάθε μπουκιά μια ανακάλυψη. Μην ξεχνάς, οι καλύτερες γεύσεις δεν είναι ποτέ μακριά. Απλά περιμένουν να τις βρεις. Μόλος Restaurant. Κάνε την κράτησή σου σήμερα. Το Αβανταδόρικο σημείο στην Νότι Μπότσαρη 4.

0: ήχος της Δυτικής Ελλάδας. Ξέρεις, είναι ο Wave 97 και 4.
1: Τέσσερα. Ο ροκ σταθμός της Δυτικής Ελλάδας.

0: φωνάζω τα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
1: Κύμα στη ροκ. wave974.gr. Το ροκ όπως το θες. Wave 97 και 4.

4. Το ροκ όπως το θες. Wave 97 και 4. Ροκ σταθμός της Δυτικής Ελλάδας.

Το ροκ όπως το θες. Wave 97 και 4. Ροκ σταθμός της Δυτικής Ελλάδας.